0: Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν έως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
2: Ραδιόραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Μήλος, αρτοποιία, αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
3: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
4: Ψητοπολείο θεμελής.
3: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
4: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
3: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
4: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Καπόνι Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
6: Με τη μέθοδο Dallas.
5: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
6: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
5: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
6: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
5: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
6: Dallas.
5: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
6: Τηλέφωνα 2641045544
5: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45544 και 697-255-8787.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
8: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
8: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
8: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
8: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
11: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
10: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
11: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
12: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
13: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
14: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
15: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
3: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
4: Μάλιστα.
3: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι.
3: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
3: Γιατί?
4: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
5: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
4: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
7: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α. Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
9: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
10: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
11: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
12: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
13: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
13: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
2: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
13: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
2: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
14: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
15: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
3: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
4: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
3: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
4: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
3: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
4: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
6: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
7: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
8: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-0-51-544 6944-545-743 Επιπλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
11: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
11: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Για ατελείωτες βουτιές.
11: 6976-79-80-23.
12: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
14: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
11: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671-725 Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Σηκωθήκαμε και είμαστε παρόντες εδώ στον Focus FM 103,6 αλλά και στο Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι σήμερα, 19 του Ιούνιου του 2026. Μου Κωνσταντίνος Ερμές. Και μέχρι τις 8 θα είμαστε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλουμε καλημέρες, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Ξημερώνουμε με 22 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έθριος ο ουρανός της πόλης με περιοδική συννεφιά και υγρασία στο 68%. Με 22 βαθμούς επίσης ξημερώνει και η Αττική. Με ηλιοφάνεια θα ξημερώσει και με την υγρασία στο 50%. Στους 33 βαθμούς η μέγιστη όπως βλέπω. Θα έχουμε κάποιες βροχές στα ορεινά και ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Αλλά γενικότερα το σκηνικό του καιρού μάλλον θα θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι. Βέβαια και χθες το δελτίο για βροχές μας έλεγε, αλλά βροχή δεν είδαμε. Τουλάχιστον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που κάποια στιγμή λίγο ψυχάλησε, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα από την Ευκαρπία. Καλημέρα στην Κύρα, καλή Παρασκευή. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα στον Κώστα στο γρανίτι της Δράμας, στο Λατομείο. Καλημέρα στην Ντίνα, στην Κωνσταντίνα από την πρωτεύουσα. Στην Ντίνα, καλημέρα. Όμορφο πρωινό αγαπημένης Παρασκευούλας με υγεία. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στο Βασίλη από Αθήνα σήμερα. Κράτα ταμπούρι. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα και στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Άλλη μια Παρασκευή έφτασε, νομίζω ότι πέρασε πολύ γρήγορα αυτή η εβδομάδα, δεν ξέρω. Έτσι μου φάνηκε. Άντε να περάσει ο καιρός, λέει, να περάσουν τα χρόνια, να βγούμε στη σύνταξη, ρε παιδί μου, να ησυχάσουμε. Βέβαια, έτσι πως έχει γίνει το πράγμα με τη σύνταξη. Σε λίγα χρόνια, όπως παραδέχεται και ο ίδιος ο Στουρνάρας, και θα το αναλύσουμε αυτό το πράγμα μετέπειτα, παραδέχτηκε ότι η σύνταξη δεν θα φτάνει. Η σύνταξη δεν θα είναι επαρκής για να μπορεί να επιβιώσει κάποιος, να μπορεί να ζήσει. Ναι, οπότε θα πρέπει να στραφούμε σε άλλου είδους έτσι αποταμιευτικούς κανόνες για να μπορέσουμε όταν θα βγούμε στη σύνταξη, επειδή θα μας τα τρώνε αυτή τα λεφτά, να έχουμε μια αξιοπρεπή έτσι διαβίωση. Δηλαδή ξεφτιλίκια πράγματα και καλά μας κάνουν βέβαια. Καλά μας κάνουν, αφού ο κόσμος εδώ πέρα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Όσο εμείς είμαστε κοιμισμένοι, τόσο αυτοί θα αλωνίζουν μέσα στα δικά μας τα χωράφια και τόσο θα μας στερούν τα δικαιώματά μας. Γι' αυτό άντε βγες ρε Τσίπρα να σώσεις τις συντάξεις μοτομπελά μου πρωί πρωί. Καλημέρα στον Κώστα, στη Νέα Σάντα του Κιλκής, ο Μιχάλης από το Βόλο και ο Βαγγέλης. Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα, καλημέρα. Σταύρο μου, καλημέρα από την όμορφη Γλυφάδα. Καλημέρα. Καιρό έχουμε να τα πούμε, ρε. Πρώτο ο Θεός, την άδειά μου θα τα πούμε. Ελπίζω να είσαι στην Αθήνα.

Μελιακάδα και λίγη συννεφιά θα δούμε τον καιρό για σήμερα Παρασκευή. Αν και σύμφωνα με την πρόγνωση θα εκδηλωθούν και κάποιες βροχές σε ορισμένες περιοχές, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στο νοτιοανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην πρωτεύουσα αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Κάπως έτσι λοιπόν θα είναι η εξέλιξη του καιρού για σήμερα Παρασκευή 19 του Ιούνιου και αύριο τελειώνει και το δεύτερο δεκαήμερο αυτού του μήνα. Χωρίς καν να το καταλάβουμε, έχουν περάσει ήδη τα πρώτα δύο δεκαήμερα. Κάποιοι μετράνε αντίστροφα για την καλοκαιρινή τους άδεια. Σου λέει να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μας, τουλάχιστον από τη δουλειά. Πάμε, δεν πάμε πουθενά. Ακόμη και στο σπίτι να κάτσουμε. Μόνο που δεν θα δούμε τα μούτρα του αφεντικού, ένα πράγμα. Αισυκτήρ, μια χαρά θα είναι. Ρε, πόσο δύσκολο, ρε παιδί μου, να ξυπνάς το πρωί, να πας στη δουλειά και να βλέπεις τα ξυνισμένα μούτρα του αλουνού και να θες να γίνει κούγκι εκεί πέρα το εργοστάσιο, ότι η επιχείρηση που δουλεύεις, αλλά λες υπομονή, τι να κάνω. Δεν γίνεται διαφορετικό. Μιλάω τώρα για όλους αυτούς τους τοξικούς, αυτούς τους τύπους οι οποίοι έχουν μια επιχείρηση και νομίζουν ότι έχουν πιάσει τον παπά από τα αυτιά. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, δεν ξέρω αν είσαι εδώ, δεν είδα το μήνυμά σου. Καλό πρωινό. Αλλά ναι, μερικοί έχουν ας πούμε μια επιχείρηση σε ένα μαγαζάκι, μια τρύπα, και νομίζουν ότι έχουν το σκλαβενίτη, ξέρω εγώ, και συμπεριφέρονται. Δεν θέλω να πω κάτι για το σούπερ μάρκετ, για όνομα του Θεού. Αλλά νομίζουν ότι είναι μεγαλοεπιχειρηματίες, ρε παιδί μου, και συμπεριφέρονται στο προσωπικό τους, λες και είναι. Α, δεν τρέπεστε λίγο. Ζώα. Σεβαστείτε ρε λίγο τον άνθρωπο ο οποίος πασχίζει για να βγάλετε εσείς όλα αυτά που βγάζετε. Αλλά δεν σας ενδιαφέρει, τι να σας νιάξει. Αναλώσιμη είναι όλοι. Ελλάδα 2.0. Άμα δεν θέλεις, φύγε. Κατίνδια, κατίνδια.

Γεια σου Βασιλική, καλημέρα, καλό πρωινό. Στο νοσηλευτικό προσωπικό αυτής εδώ της χώρας που κρατάει όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο διαλύεται μέρα με την ημέρα στο νοσοκομείο της Ρόδου, που έγινε και ανακαίνιση, άρχισαν να στάζουν τα βάνια, να πέφτουν. Εκτός άμα είπε κανείς, άμα δεν σε αγαπάω εγώ να πες το ταβάνι να με πλακώσει. Αυτές τις δηλώσεις να μην τις πολύ κάνετε, ιδιαίτερα άμα είστε σε κάνα νοσοκομείο μέσα, γιατί μπορεί να γίνει και πραγματικότητα αυτό. Σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, ο Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 19 του Ιούνιου, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Σαν σήμερα το 1827 ο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Σαν σήμερα το 1843 ο Καρλ Μάρξ έρχεται εις γάμο κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεστπάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29. Σαν σήμερα το 1863 ενόπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα, η κορύφωση των γνωστών και ως Ιουνιανών. Σαν σήμερα το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1975, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις 210 ψήφους της αντιπολίτευσης, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο πρωταθής από την Ένωση Κέντρο και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια βρέθηκαν λευκά. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1930 έρχεται στη ζωή η Τζίνα Ρόουλαντς, Αμερικανίδα ηθοποιός, μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη. Σαν σήμερα το 1954 έρχεται στη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Καθλίν Τέρνερ, ενώ σαν σήμερα το 1970 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1865 φεύγει από τη ζωή ο Ευάγγελος Ζάπας, έμπορος και εθνικός ευεργέτης, με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία. Σαν σήμερα το 1876 φεύγει από τη ζωή ο Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού Μιχαήλ Μπακούνιν, ενώ σαν σήμερα το 1951 φεύγει από τη ζωή ο Άγγελος Σικελιανός, από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο.

Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 19 του Ιούνιου. 56 ωραίμος, χρόνια πολλά, ρε Αντώνη.

Καλημέρα στον φίλο των Δάμων από Γερμανία, από το Άχεν. Κουράγιο λέει στους Έλληνες με αυτούς που μπλέξαμε. Ένα εύχομαι να πάνε στο διάολο και να μην ξαναγυρίσουν. Έλα μωρέ, πρωί, εντάξει. Καλημέρα. Α, ο πατέρας ο Παναγιώτης εδώ, κουρεύει χόρτερο ο άνθρωπος. Α, και εγώ λέω δεν μας είπε καλημέρα. Καλό κούρεμα, πατέρα Παναγιώτη, καλό κούρεμα. Ο Κώστας ο Σκλιβάνος στέλνει χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλημέρα στο Βασίλη. Ο κήπος ερήφθη, λέει, ρίζει στο γαλαξία Φακές, στον Μασούτη, γάλα στο Βασιλόπουλο, Μελτζάνη στο Σκλαβενίτη και κολοκύθια στο My Market. Να πως νικέτη ακρίβεια, λέει. Α, ξέχασα και καλάθια καπαμά. Ναι, άμπραβο. Διότι θα μπαίνετε στην εφαρμογή, πόσο κάνει ρε παιδί μου, θα ψάχνετε να βρείτε πού είναι πιο ακριβές οι φακές. Τα αμελέτητα να ψάξετε πολύ. Ναι, γιατί αυτά θα πάρουμε στο τέλος, τα αμελέτητα, να δείτε πού είναι πιο φθηνά τουλάχιστον. Ναι, δεν υπάρχει, δεν έχει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Μετέπειτα να επανέλθουμε πίσω, να τσακώσουμε, να αναλύσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας με όλα όσα έχουν συμβεί.

Πολιτικό παρασκήνιο, εκνευρισμός από τις νέες βόλες του Καραμαλή. Νύπτη τα σχήρα στη Χαριλάου Τρικούπη για Άννα Δούκα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, εμφύλιο στο Πασού για τις συνεργασίες. Καζάνη που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Επενδυτικές ευκαιρίες από 50-250.000 ευρώ. Χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Διπλασιάστηκαν οι τοκετοί μετά τα 40 έτη. Στο κόκκινο Πελοπόννησος, Κεντρική Μακεδονία, Αττική. Ευχάριστη έκπληξη η Κρήτη. Μόλις 65.594 γεννήσεις το 2025 μειώθηκαν 39% σε μία 20ετία. Σύνοδος Κορυφής, μάχη Νότου Βορρά για τα κοινοτικά κονδύλια 2028-34. Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα, αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα μετά από 220 χρόνια. Εφημερίδα Καθημερινή, σαφάρι ελέγχων στις πολεοδομίες όλης της χώρας, της αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Στα μπλόκα της τροχέας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026. Ασφάλιση με εξαγορά πλασματικών ετών μία στις δύο συντάξεις. Βεβαίως υφερεγγιότητας για ιδιώτες και επιχειρήσεις από κρατικό φορέα που θα βαθμολογεί το αξιόχρεο. Βουτιά των ελληνικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην παγκόσμια κατάταξη. Έλλειψη διεθνοποίησης και η φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Ουκρανικά ντρόνς χτύπησαν τη Μόσχα. Πλήγματα σε δηληστήρια. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Υπουργεία Άμυνας και ΝΑΤΟ. Επιθεώρησαν πολεμικά σχέδια και στρατιωτικές δυνάμεις εν όψη της Συνόδου στην Άγκυρα. Υπεραλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία σε νέα φάση σφοδρής κλιμάκωσης. Προφητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης της συμβάσης. Διεθνή και οικονομία στην καρδιά του υπεραλιστικού πολέμου, οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ αλληλεγγύη στην Κούβα και το λαό της. Κατασκευές, επιστημισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά και περιφέρειες. Τελική ευθεία για την απεργία στις 24 του Ιούνιου. Εφημερίδα Κόντρα, με εντολή Βουρλιώτη, ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Έρευνα γροθιά στο στομάχι, δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, φορολογικές δηλώσεις, έλεγχοι για αδήλωτα αναδρομικά ποσά. Δρυμία κριτική, Ελλάς, η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις. Μέση Ανατολή, εναρκτήρια συνομιλία σήμερα στην Ελβετία μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εμπόλεμε με ζώνες ρεκόρ θυμάτων παιδιών το 2025. Ενδοοικογενειακή βία έδιρε τη μητέρα του γιατί δεν μπορούσε να του πληρώσει το μηχανάκι. Ξεκινούν τη Δευτέρα, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές για τις θερινές εκπτώσεις που έρχονται. Εφημερίδα των Συντακτών, σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Υπουργείο Προστήμων. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Κάθε κρίκος στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κ. Πιτσιλή συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Σύστημα αιμοδοσίας, διπλές αναθέσεις που στάζουν χρήμα. Δήμος Παύλου Μελά, γαλάζια αποχώρηση μετά σφοδρών καταγγελιών. ΗΠΑ και Ιράν, έπεσαν οι πρώτες υπογραφές στον αέρα του σημερινού ραντεβού στην Ελβετία. Κυριάκος Μητσοτάκης βάφτισε την εργασιακή κόλαση παράδεισο, ότι είπε χθες στις Βρυξέλλες και τι λέει η πραγματικότητα. Ανατριχιαστική υπόθεση, μύτου στο ΕΚΠΑ, βαρύ τίμημα για πτυχιακή εργασία. Βραβεία Ήρης 2026-7 για το πάτη, μισό για τη σπασμένη φλέβα. Εφημερίδα Δημοκρατία, με λένε Δημητριάδη, αλλά είμαι Μητσοτάκη. Στα μαθήματα άσκησης εξουσίας στην ΟΝΕΔ και Φυσιάς, ο ανιψιός διευκρίνησε ότι είναι κυρίως εγγονός. Με οδηγό τον Μπέτσα, σκοτεινές μεθοδεύσεις με τα προγράμματα στήριξης τύπου. Μητροπολίτη Σημεών, αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για αύξηση των μισθών αρχιερέων. Καταγγελίες σοκ ενόχει σιωπή της κυβέρνησης για τις επενδύσεις κότ στην Κρήτη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Ζήτει από τους Τουρνάρα να ενισχύσει άμεσα τους εποπτικούς μηχανισμούς. Αποκάλυψη οδείχνει αύξηση του δημοσίου χρέους παρά τις πρόωρες αποπληρωμές των δανείων. Καταγγελία εκπίζω, κυβέρνηση και Τράπεζα της Ελλάδος παρερμηνεύουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους του νόμου Κατσέλη. Δημογραφικό, οι γεννήσεις κατέρευσαν σε νέο ιστορικό χαμηλό το 2025. Διάλυση το Πασόκ στα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Εφημερίδα Απογευματίνη, να περάσει άμεσα στην Αγγλία η μείωση πετρελαίου. Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Διπλό τεστ μιας διχασμένης συνόδου. Μποτιλιάρισμα στα στενά του Ορμούς μετά από τη συμφωνία. Μετά τις αποκαλύψεις κάνουν φύλλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες. Έρευνα Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στη δημογραφική κρίση. Μπλούμπερκ ανοίγει η θεολογική σχολή της Χάλκης υπό την πίεση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικοί πίνακες έως 80% ακριβότερο πωρούν στην Ελλάδα οι μεγάλες πολυεθνικές. Αττικά Ρουτς στο μουσικό φεστιβάλ της Αττικής με δωρεάν είσοδο για όλους. Σπουδές στην Ελλάδα, σχέδιο Ζαχαράκη για μετατροπή της

0: χώρα σε ακαδημαϊκό κόμπο. Εφημερίδα One Voice, εκτός Πασόκη Διαμαντοπούλου, υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου του Μητσοτάκη. Ο Ανδρουλάκης έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
5: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
6: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47 2720.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
11: Για φωτιά. Καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κυρκού. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
3: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
13: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
14: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
15: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56354.
16: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
17: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
16: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
17: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
16: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
17: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
16: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
18: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
19: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
20: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
21: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
20: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
0: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
0: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
1: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
22: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
23: Εκτός του ότι είναι αρκετά μικρός, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν μόλις 27 ταμεία και περίπου 55.000 μέλη που αριθμούν στο τέλος του 2025. Αλλά εκεί υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι εγώ πληρώνω αυτό το ξεφτυλισμένο το κράτος, μου κάνετε κρατήσεις που να σας πάρει και να σας σηκώσει και κολλάω ένσημα, ούτως ώστε όταν θα φτάσω σε αυτή την ηλικία των 20, τον, καλά θα ήταν τον 27, των 67 ετών που με έχετε επιβάλει να βγω στη σύνταξη, να πάρω μια κολοσύνταξη να μπορέσω να ζήσω που να πάρει και να σηκώσει δηλαδή. Και θα φτάσω σε αυτή την ηλικία, ενώ έχω δουλέψει πόσα χρόνια, και δεν θα την πάρω αυτή τη σύνταξη, θα την πάρω κουτσουρεμένη, χωρίς δώρα, επιδόματα και όλα τα υπόλοιπα, για να τα τρώτε εσείς οι παλιοξεφτύλες, και εγώ ας έχω δουλέψει. Ωραία πράγματα ρε παιδί μου, και μου λέτε να πάω να δίνω εξτρά χρήματα από το μισθό μου, ο οποίος μισθός στην Ελλάδα δεν φτάνει για να βγει ο μήνας, για να μπορέσω όταν θα έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθώ να πάρω μια καλύτερη σύνταξη. Και ειλικρινά αναρωτιέμαι πως τα κομμάτια θα περισσεύουν χρήματα για τη σύνταξη του μέλλοντος. Πως δηλαδή θα μπορώ εγώ να βάζω χρήματα στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης για να μπορέσω να πάρω μια καλύτερη σύνταξη αύριο μεθαύριο. Λες και παίρνουμε τους τρελούς μισθούς εδώ πέρα στην Ελλάδα ας πούμε και έχουμε να δώσουμε χρήματα. Να μην μας κάνετε κρατήσεις άμα είναι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεστε το τι θα συμβεί αύριο μεθαύριο. Ότι τα παιδιά σας δεν θα μπορέσουν να πάρουν σύνταξη. Ότι θα τους πούνε, α κοίταξε να δεις, μπορεί να σου κάναμε κρατήσεις, αλλά θα πάρεις μια σύνταξη 500 ευρώ, τότε που θα πρέπει να παίρνεις 2.000 για να μπορέσεις να ζήσεις. Και κακός που δεν έδινες λεφτά στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης για να μπορέσεις να πάρεις μια καλύτερη σύνταξη. Δηλαδή η παράνοια σε αυτή τη χώρα θα γίνει πραγματικά η λογική του πράγματος. Είναι, πραγματικά είναι τρελό όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι απόλυτα ανόητο και ηλίθιο να μου κάνεις κρατήσεις, να κολλάω ένσημα για να μου πεις αύριο μεθαύριο ότι ξέρεις τι, δεν θα πάρεις τελικά τη σύνταξη που περίμενες. Ήδη συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ήδη συμβαίνει. Ο Μητσοτάκης το είπε ξεκάθαρα ότι 13η σύνταξη και 14η δεν πρόκειται να επανέλθει. Δεν έχουμε περιθώρια. Για να τρώνε αυτοί οι ξεφτυλισμένοι με 10 μασέλες όμως έχουν περιθώρια. Για να σου δώσουν εσένα 13η και 14η σύνταξη δεν έχουνε. Για να δώσουν καλύτερους μισθούς στο δημόσιο δεν έχουνε. Για να μοιράζουν λεφτά στους Μητροπολίτες όμως 5.000 το μήνα στον κάθε ένα από αυτούς έχουνε. Για να κάνουν προσλήψεις αστυνομικών να τους προστατεύουν έχουνε. Για να τρώνε οι αυλικοί χρήματα και να κάνουν απευθείας αναθέσεις έχουνε. Για να δώσουν σε σένα τα χρήματα τα οποία δούλεψες όμως δεν έχουνε. Ο Στουρνάρας μίλησε στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης και είπε ξεκάθαρα ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωση για τους εργαζομένους. Και εννοεί βέβαια ξεκάθαρα ότι η σύνταξη από το δημόσιο σύστημα, όπου είναι ο πρώτος πυλώνας, θα καλύπτει όλο ένα μικρότερο ποσοστό του προσυνταξιοδοτικού εισοδήματος. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην εξασφαλίζει από μόνη της ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Θα ψοφάμε από την πείνα. Θα καθόμαστε και θα παρακαλάμε τις τότε κυβερνήσεις να μας δώσουν ένα πας, ένα επίδομα, σαν τους Ζητιάνους. Δουλεύεις μια ζωή για να σε καταντήσουν Ζητιάνο αυτοί. Τώρα για να καταλάβετε λίγο το τι σημαίνει το ποσοστό αναπλήρωσης που είπα προηγουμένως, είναι το ποσοστό του μέσου μισθού ενός εργαζομένου που αντικαθιστά η σύνταξη. Στην Ελλάδα, μετά τις μεταρρυθμίσεις, νόμος Κατρούγκαλου, Βρούτσι, καλημέρα στον Αλέξη τον Τσίπρα, καλημέρα σε εσάς που θέλετε να ψηφίσετε τον πιο έντιμο πολιτικό που λέτε, ο πιο έντιμος πολιτικός ο Τσίπρας λένε κάποιοι, φοβερός ο Τσίπρας. Τα διέλυσε όλα. Ό,τι δεν μπόρεσε να διαλύσει η Νέα Δημοκρατία, τα διέλυσε ο Τσίπρας. Το σύστημα αυτό είναι μεικτό. Δηλαδή είναι η εθνική σύνταξη, ένα σταθερό ποσό από τον προϋπολογισμό, συν η ανταποδοτική σύνταξη, η οποία είναι βασισμένη σε εισφορές και αίτια ασφάλισης που έχει ο καθένας. Και εκεί πέρα υπάρχουν κλιμακωτά ποσοστά που ξεκινούν χαμηλά και αυξάνονται μετά τα 30 χρόνια κτλ. Οι μεταρρυθμίσεις βέβαια έχουν μειώσει τα ποσοστά για να βελτιώσουν τάχα μου δήθεν την βιωσιμότητα. Αλλά δυστυχώς η δημογραφική πίεση συνεχίζεται κανονικότατα. Και τώρα να πάμε να αναλύσουμε λίγο γιατί λέει ο κύριος Τουρνάρας ότι δύσκολα θα επαρκούν οι συντάξεις. Οι κύριοι λόγοι, όπως ανέφερε ο ίδιος βέβαια, είναι και οι γνωστοί από ευρωπαϊκές προβλέψεις. Δημογραφική γύρανση, δηλαδή έχουμε ας πούμε αύξηση του προσδοκίμου ζωής και χαμηλή γεννητικότητα. Δηλαδή θα έχουμε περισσότερους συνταξιούχους σαν εργαζόμενο, άρα υψηλότερο δίκτυο εξάρτησης. Και το διανεμητικό σύστημα πιέζεται, όπου οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις. Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι έτσι πως τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους, και άμα δείτε τα μούτρα τους θα καταλάβετε, ο Έλληνας δεν μπορεί να κάνει οικογένεια, δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Γερνάμε. Γιατί? Γιατί με 700 και 800 ευρώ που πανηγυρίζει ο Μητσοτάκαρος, μην πω τίποτα πρωί πρωί, και με τα, πώς το λένε, το πόσο κάνει και όλα αυτά τα βλακώδη app, δυστυχώς ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Οι νέοι δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Δεν το σκέφτονται καν. Δεν το σκέφτονται καν. Ο πληθυσμός γερνάει. Είναι λογικό ότι θα δουλεύουν λιγότεροι άνθρωποι για να συντηρήσουν περισσότερους συνταξιούχους. Και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Να μην μπορούν να υπάρχουν επαρκή χρήματα στα κρατικά ταμεία για να μπορούν να δίνονται οι συντάξεις, και θα τα διαλύσουν όλα. Δεν δίνουν κίνητρα στον κόσμο για να κάνει οικογένεια. Η υπογεννητικότητα έχει χτυπήσει κάθε ρεκόρ εδώ πέρα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν βέβαια περιορισμένα περιθώρια αύξησης εισφορών υπερικοπών, δηλαδή είναι ήδη υψηλό το μη μισθολογικό κόστος, η ανταγωνιστικότητα αλλά και το πολιτικό κόστος, οπότε σου λέει ότι όχι. Οι πολίτες θέλουν υψηλότερο βιωτικό επίπεδο στη σύνταξη και όχι μια απλή επιβίωση, είναι αυξημένες οι προσδοκίες. Και υπάρχει και η διαγενική αδικία που λένε ότι οι νεότερες γενιές επιβαρύνονται περισσότερο. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προωθήσει ένα μοντέλο το οποίο λέγεται τριών πυλώνων, δηλαδή δημόσια και επαγγελματικά ταμεία θα είναι ο δεύτερος πυλώνας, είναι ιδιωτική αποταμίευση ο τρίτος, γιατί άμα δεν σου φάνηκε τα χρήματα τα ιδιωτικά ταμεία, ποιος θα σου τα φάει ρε παιδί μου? Έτσι δεν είναι? Άμα είναι να μην, δηλαδή μας λένε τώρα, σου κάνω κρατήσεις για να σου κολλάω ένσημα τάχα μου δήθεν για να πάρεις μια σύνταξη. Δεν πρόκειται να πάρεις ποτέ. Σου λένε ότι σου κάνω κρατήσεις για να έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν την έχεις, πήγαινε σε ιδιώτη σου λέει. Γιατί στο διάλογο σας πληρώνω όλους εσάς ρε παιδιά? Γιατί να μου κρατάτε ένα σκασμό λεφτά, δηλαδή κάθε μήνα από το μισθό μου, και να μην μου προσφέρετε τίποτα? Γιατί όλοι αυτοί οι φόροι οι οποίοι πληρώνω, όλες αυτές οι κρατήσεις οι οποίες μου κάνετε, πρέπει να είναι ανταποδοτικές. Γι' αυτό τα δίνω. Είναι ανταποδοτικό τίποτα από όλο αυτό? Όχι. Τίποτα. Και βέβαια αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μείωση βιωτικού επίπεδου για τους συνταξιούχους. Πολλοί, ιδίως μεσαία τάξη με υψηλότερους μισθούς, μπορεί να δουν σημαντική πτώση του εισοδήματος, η οποία μπορεί να φτάσει 50 και 60% χαμηλότερα, και αυτό οδηγεί βέβαια σε φτώχεια, σε μεγαλύτερη εξάρτηση από κοινωνικά επιδόματα. Τραγικό, έτσι, να δουλεύεις, ξέρω εγώ, να παίρνεις έναν αλφα μισθό γιατί έχεις μία θέση καλή, και ξαφνικά να έρθει η ώρα να πάρεις σύνταξη και να σου κουτσουρέψουν, δηλαδή από τα, λέμε για παράδειγμα ότι δουλεύεις σε μια εταιρεία, είσαι στέλεχος κάτι και παίρνεις 1500 ευρώ ρε παιδί, και έρχεται η ώρα να πάρεις την σύνταξή σου και σου λένε πάρε 800. Θα σου φτάνουν για να ζήσεις? Όχι. Γιατί όλη σου τη ζωή έχεις βασιστεί με βάση τα χρήματα τα οποία έπαιρνες, και μπορεί να έπαιρνες και το δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, γιατί δεν ήσουν στο δημόσιο, και ξαφνικά σου λένε πάρε 800 ευρώ και πολλά σου είναι. Δεν θα μπορείς να ζήσεις, κατευθείαν πάτος. Και βέβαια το σύστημα αυτό ευνοεί όσους έχουν σταθερή καριέρα, δηλαδή πολλά έτη ασφάλισης και υψηλές εισφορές. Όσοι έχουν εργασία, διαλείπουσα εργασία, δηλαδή κάποια χρόνια δεν εργάζονταν, κάποιοι εργάζονταν σε μαύρη εργασία ή χαμηλούς μισθούς, θα έχουν ακόμα χαμηλότερες συντάξεις. Και βέβαια στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα, η ασφαλιστική κουλτούρα είναι αδύναμη. Πολλοί δεν εμπιστεύονται ιδιωτικά ταμεία λόγω του παρελθόντος. Είχαμε δει άλλωστε πτώχευση ασφαλιστικών, capital controls, οικονομική κρίση. Οπότε τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης εδώ πέρα στη χώρα μας είναι μικρά, με υψηλό λειτουργικό κόστος και περιορισμένες αποδόσεις. Και ξέρω εγώ τώρα, αν αυτός εδώ πέρα αύριο μεθαύριο δεν βαρέσει ένα κανόνι, ας πούμε, και χάσω και τα λεφτά μου. Δεν το είδαμε στο παρελθόν να συμβαίνει, δεν τα είχαμε δει αυτά τα πράγματα. Το συμπέρασμα λοιπόν που βγαίνει είναι ότι η δήλωση του κυρίου Στουρνάρα είναι μια ρεαλιστική προειδοποίηση, η οποία βασίζεται σε αντικειμενικές δημογραφικές τάσεις, όχι αποκλειστικά πώς το λένε αρνητική, αλλά δεν προτείνει περικοπές άμεσα, αλλά μια συμπληρωματική ιδιωτική επαγγελματική αποταμίευση. Και το θέμα είναι ότι μετατοπίζει ένα μέρος του κινδύνου και της ευθύνης από το κράτος στον ίδιο τον πολίτη. Δηλαδή θα σου πούνε ότι, α, κοίταξε να δεις, εμείς προειδοποιήσαμε ότι δεν θα βγαίνεις με την εθνική, με την σύνταξη την οποία θα σου δώσουμε. Ας είχες προνοήσει να πληρώνεις τον ιδιώτη για να σου δώσει μια σύνταξη. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα? Και μάλιστα όλο αυτό γίνεται σε ένα περιβάλλον όπου πολλοί συνανθρωποί μας δεν έχουν τα μέσα να μπορέσουν να ανταποκριθούν επαρκώς. Όταν ο άλλος τώρα παίρνει έναν μισθό των 800 ευρώ και δεν του βγαίνει ο μήνας, πώς θα μπορέσει να δώσει χρήματα στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο δεν το εμπιστεύεται κιόλας, για να μπορέσει αύριο μεθαύριο να πάρει ένα συμπλήρωμα στην σύνταξή του? Άρα λοιπόν για ακόμη μια φορά περνάει το πράγμα στην προσωπική ευθύνη. Ο καθένας θα έπρεπε να προνοήσει για τον εαυτό του. Και βέβαια το πρόβλημα μακροπρόθεσμα, χωρίς να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, δηλαδή να υπάρξει αύξηση απασχόλησης, να έχουμε αύξηση παραγωγικότητας κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι θα το βλέπουμε να εντείνεται όλο και περισσότερο. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ τα ακούω τραγικά. Καθόμουν χθες και τα μελετούσα και έβλεπα και λέω, κοίτα να δεις, δηλαδή καθόμαστε και πληρώνουμε ένα κράτος το οποίο κράτος δεν μας ανταποδίδει τίποτα. Τίποτα πραγματικά, δηλαδή πληρώνεις για το τίποτα, πληρώνεις για να τρώνε αυτοί και εσύ να μην έχεις να ζήσεις. Και όταν θα έρθει η ώρα να πάρεις τη σύνταξη να σου πούνε ότι όχι, πάρε 7-8 κατοστάρια και εντάξει είσαι. Πόσο δηλαδή... Τι πρέπει να γίνει για να ξυπνήσουμε σαν λαό? Αλλά ποιος να ξυπνήσει, η νέα γενιά? Γιατί αυτό εδώ πέρα τώρα αφορά τη νέα γενιά. Αφορά τους νέους οι οποίοι τώρα έχουν ξεκινήσει να βγουν στην αγορά εργασίας και δεν τους κολλάνε ένσημα. Τους κλέβουν στους μισθούς και τα λοιπά, και αύριο μεθαύριο θα τα βρουν μπροστά τους, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Κοιμισμένα κι αυτά. Δεν ξέρουν καν τι πολίτευμα έχουν. Φανταστείτε.

Το μόνο που, που τους ενδιαφέρει σε αυτό εδώ το κράτος είναι πώς θα βαράνε πρόστιμα, πώς θα κάνουν φοροείσπραξη, πώς θα βάζουν χρήματα στις τσέπες. Το πώς θα ζήσει ο Έλληνας δεν ενδιαφέρεται κανένας. Κανένας. Πραγματικά κανένας. Εν τω μεταξύ, διάβασα στην εφημερίδα Καθημερινή, λέει, στα μπλόκα της τροχέας 19.060 οδηγεί χωρίς δίπλωμα. Αφού τους τα έχετε πάρει όλα, ρε. Με τους νόμους που έχετε κάνει, τους τα έχετε πάρει όλα. Δεν θα μείνει οδηγός ή οδηγός που να έχει δίπλωμα στο τέλος. Γιατί δεν γίνεται τίποτα για την ασφάλειά μας. Όλα γίνονται για την καθήλωσή μας, τίποτα άλλο. Χαίστηκαν για την ασφάλειά μας, να σας το πω έτσι ξεκάθαρα. Δεν τους ενδιαφέρει η ασφάλειά σου. Δεν τους ενδιαφέρει να μη σκοτωθείς. Τους ενδιαφέρει από τη βλακεία σου που θα τρέχεις παραπάνω να σου πάρουν το δίπλωμα και να σου βαρέσουν πρόστιμο στο κεφάλι. Για να σου πάρουν χρήματα και από εκεί. Από όπου μπορούν να σου πάρουν χρήματα θα το κάνουν. Θα το κάνουν και με μεγάλη χαρά κιόλας. Εκεί στοχεύουν τα πρόστιμα. Δεν στοχεύουν στο να συνετιστείς. Και το ότι 19.060 οδηγοί οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα, αυτό συνεπάγεται ότι κάπου παρέπεσαν κάτι. Γιατί κάπου θα παραστρατήσεις. Κάπου κάτι θα γίνει, κάτι θα, έτσι πως τα έχουν κάνει τα πράγματα, κάπου θα, κάτι θα πάει στραβά. Και θα σου πούν, όπ, έλα εδώ, φέρ' το δίπλωμα. Και εσύ τι θα κάνεις μετά. Και άμα πηγαίνω έρχεσαι στη δουλειά σου με το αυτοκίνητο. Μπορεί να οδηγείς χωρίς δίπλωμα, δεν το επικροτώ σε καμία περίπτωση, αλλά στην ανάγκη κάτι πρέπει να κάνεις. Να χάσεις τη δουλειά σου, να μην μπορείς να πας στην εργασία σου. Τι θα πας να πεις στον εργοδότη σου, ότι ξέρεις τι μου πήρανε για 2 μήνες το δίπλωμα, δεν θα έρθω στη δουλειά. Μετά λένε και για τον Παρθενώνα, λέει, συμπληρώθηκε, λέει, το δυτικό αέτομα, λέει, μετά από 220 χρόνια. Μπράβο, ωραία. 30 ευρώ για να πας να το δεις. Μια τετραμελής οικογένεια, 3-4, 12, 120 ευρώ. Για να πάνε στον Παρθενώνα να δουν την Ακρόπολη. Επειδή η Ακρόπολη ανήκει στο υπερταμείο πλέον και το υπερταμείο σου λέει ότι 30 ευρουλάκια για να πας να δεις την ιστορία σου. Να μην μπορείς να πας, να πάνε οι τουρίστες, να μην μπορείς να πάρεις τα παιδιά σου να τα πας εκεί πέρα. Να το δουν, να τους εξηγήσεις 5 πράγματα, να μάθουν 5 πράγματα για αυτό το κράτος, τέλος πάντων, για αυτή τη χώρα. Να δουν σε τι μεγαλοπρέπεια ζούσαν κάποτε οι Έλληνες και πώς τους έχουν εξευτελίσει τώρα όλοι αυτοί. Δεν ξέρω πραγματικά, είναι από όπου και να το πιάσει το πράγμα εδώ πέρα στην Ελλάδα, ειλικρινά, βρωμάει.

0: Κατά τα άλλα, όλα έχουμε μια χώρα στην οποία όλα κυλάνε όμορφα και ωραία και έχουμε. Περνάμε ζάχαρη. Ευτυχώς έχουμε ήλιο. Ευτυχώς έχουμε ήλιο, όπως λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, και δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε. Να μην γκρινιάξουμε δηλαδή που θα δουλεύουμε μια ζωή και σύνταξη δεν θα πάρουμε. Να μην γκρινιάξουμε δηλαδή που δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ δύο δουλειές και τρεις κάποιοι και πάλι δεν βγαίνει ο μήνας. Να μην γκρινιάξουμε. Θα βγαίνουμε έξω και θα λέμε: ω, τι ωραία έχει λιακάδα έξω. Φανταστικά. Αυτό είναι και δέρνει ο καιρός. Τι να τα κάνεις τα λεφτά άμα έχεις τέτοιο ήλιο. Θα έρθει η ΔΕΗ να την πληρώσω, θα την πληρώσω με ηλιοφάνεια. Που έχει ήλιο έξω. Θα έρθει ο σπίτι ο νοικοκύρης να ζητήσει το ενίκιο. Του πω: καλά, ρε. Καλά, για βγες έξω. Δες, με τέτοιο ήλιο έρχεσαι και μου ζητάς λεφτά τώρα. Θα βγες λίγο έξω να χαρείς, να πούμε πάρει καμιά ανάσα. Θα έρχεται το νερό. Εκεί πέρα θα τους λες ότι καλά ρε εσείς, με τόσα ποτάμια, τόσες λίμνες, τόσες θάλασσες εδώ πέρα στην Ελλάδα μου ζητάτε λεφτά για το νερό. Τόσο νερό που κάτσε τώρα που θα ιδιωτικοποιηθεί και όλα. Θα εκεί να δεις. Θα ανοίξεις τη βρύση σου ρε παιδί μου και θα λες τι τρέχει ρε, κάβα μπουτάρι τρέχει από εδώ πέρα. Τόσο θα το πληρώνεις δηλαδή όσο πληρώνεις ένα καλό κρασί ή ένα καλό ουίσκι. Ούτε νερό δεν θα μπορούμε να πιούμε. Και λέει ο Μητσοτάκης, για την ακρίβεια που λέει ο Μητσοτάκης, που είπε να περάσει άμεσα, λέει, η μείωση των τιμών των καυσίμων του πετρελαίου στην Αγγλία. Δεν ντρέπεσαι ρε λίγο. Βέβαια αυτός γιατί να ντρέπετε, εσείς που τον ψηφίζετε να ντρέπεστε. Πώς θα περάσει στην Αγγλία όταν εσείς δεν κατεβάζετε τους φόρους? Όταν έχετε αφήσει τους ολιγάρχες ανεξέλεγκτα να αυξάνουν τις τιμές. Και πόσο νομίζετε ότι θα τη δούμε τη βενζίνη να πέφτει? Τη δούμε να φτάσει στο 1,70, 1,60? Είναι φθηνή στο 1,60? Αν φτάσει εκεί πέρα. Θα είναι φθηνή? Όχι. Όχι, δεν θα είναι φθηνή. Αλλά θα μας δώσει τελικά fuel pass. Γιατί είχαν πει ότι θα δώσουν και δεύτερο, τώρα δεν ξέρω. Έτσι είπε πάντως ο Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Να περάσει, λέει, άμεσα στην Αγγλία η μείωση του πετρελαίου. Σιγά. Κάνε κάτι για να περάσει άμεσα. Αλλά είπαμε, ο Μητσοτάκης είναι απόλυτα αρνούμενος να μειώσει τους φόρους, διότι όπως και ο ίδιος επαραδέχθη, οι φόροι από τα καύσιμα έρχονται στα κρατικά ταμεία και έρχονται κάτι εκατομμύρια ευρώ από τους φόρους των καυσίμων για να μπορεί να λειτουργεί το κράτος. Ένα κράτος το οποίο δυστυχώς έχει διαλυθεί. Δεν παράγει τίποτα. Και όταν δεν παράγεις, κάπως πρέπει να υπάρξεις, κάπως πρέπει να λειτουργήσει. Και για να λειτουργήσει τι κάνει? Υπερφορολογεί τους πολίτες. Όλοι εσάς που πιστέψατε το Μητσοτάκη με τις τάχα μου δίθεν αυξήσεις που σας έδωσε στο βασικό μισθό, σας ήρθε φέτος η καμπάνα από την ΑΔΕ να πληρώσετε εφορία, να πληρώσετε φόρο που μέχρι πρότινος δεν πληρώνατε, αλλά τώρα σας βάλανε να πληρώσετε φόρο και γκρινιάζετε. Και γκρινιάζετε γιατί λέτε εγώ δεν πληρώνω ποτέ εφορία. Ο άλλος έλεγε, λέει, εγώ ρε παιδί μου έπαιρνα και πίσω χρήματα από την εφορία. Ναι, οκ, αλλά φέτος τα πράγματα αλλάζουνε. Διότι...
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04-218.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 40 2-10-97-996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
4: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Σώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
2: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
2: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
4: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
2: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
4: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
4: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
2: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
4: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
6: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα, σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
4: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
7: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
8: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
7: Από πού την είχατε πάρει?
8: Από το γυροδικείο!
9: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
8: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
9: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
10: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
11: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
10: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
11: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
12: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
13: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
15: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
16: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
15: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
16: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
17: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
18: Θες πέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
19: Ψητοπολείο Θεμελής.
18: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
18: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
19: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
20: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
21: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
20: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
21: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
20: Και είσοδος υπέροχη.
21: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
20: Και το μπάρμπεκιου.
21: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
22: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
21: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
22: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. 7 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Στο πρωινό της Παρασκευής, 19 του Ιούνιου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό. Και κάντε μια υπομονή ακόμη, Παρασκευή είναι σήμερα, να σηκωθείτε, να πάτε στην εργασία σας και έρχεται το Σαββατοκύριακο. Γιατί εκεί έχουμε καταντήσει να ζούμε μόνο για ένα Σαββατοκύριακο. Να περνάνε οι μέρες έτσι και να παρακαλάμε να έρθει το Σαββατοκύριακο για να περάσουμε έτσι λίγες στιγμές με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας. Άντε να πάμε καμιά βόλτα, να πιούμε κανένα καφέ, να είμαστε λίγο έτσι χωρίς το άγχος της καθημερινότητας. Γιατί την κάθε ημέρα μας δεν τη ζούμε. Δεν μας αφήνουν να τη ζήσουμε πραγματικά. Και αυτό αφορά αυτούς οι οποίοι δεν εργάζονται το Σαββατοκύριακο, έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το Σαββατοκύριακο κάνουν άλλου είδους εργασία για να μπορέσουν να έχουν έναν εξτρά μισθό για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Που έτσι πώς έχει γίνει το πράγμα, αυτό το εξτραδάκι καλύτερα να είναι μαύρο και να μην φαίνεται πουθενά παρά να στο φορολογήσουν και να σου τα πάρουν. Εκεί έχουμε καταντήσει δυστυχώς. Απλά υπάρχουμε. Δεν ζούμε, απλά υπάρχουμε. Σαν καλοκουρδισμένο ρομπότ θα σηκωθούμε το πρωί να πάμε στη δουλειά μας, να γυρίσουμε το μεσημέρι απόγευμα κομμάτια, να μην έχεις διάθεση να ασχοληθείς με τα παιδιά σου. Τα παιδιά να μεγαλώνουν στον αυτόματο κυριολεκτικά.
24: Girl, Mr. Jones,
0: και να έχει χαθεί εντελώς η μπάλα. Πραγματικά να έχει χαθεί εντελώς η μπάλα. Και το χειρότερο είναι ότι έχει χαθεί ο σεβασμός. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό το ότι έχει χαθεί ο σεβασμός και πόσο μάλλον ο σεβασμός στους μεγαλύτερους ανθρώπους. Γιατί θυμάμαι τις δικές μας τις γενιές ή ακόμη και τις πιο παλιές, εσείς που είστε μεγαλύτεροι από εμένα και ζήσατε ακόμη καλύτερες εποχές. Φτωχές ναι μεν, αλλά πολύ καλύτερες. Εποχές με αξιοπρέπεια, εποχές με ήθος, εποχές με σεβασμό. Άκουσα μία κοπέλα νεαρής ηλικίας, όσο να είναι 25, όπου έκανε ένα βίντεο και το ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου λέει για κάποιους νεαρούς μέσα στο αστικό λεωφορείο, που ένας ηλικιωμένος τους ζήτησε ευγενικά αν μπορεί να καθίσει στην θέση τους για να... γιατί είχε κάποιο πρόβλημα ο άνθρωπος. Και όχι απλά δεν σηκώθηκαν να καθίσουν, να καθίσει ο ηλικιωμένος, τον αγνώρισαν πλήρως. Και τα όλα όσα ανέφερε η κοπέλα είναι τα εξής.
1: Κάτι τέτοια βλέπω και αναρωτιέμαι μετά πόσο αποτυχημένοι είμαστε σαν κοινωνία. Μπαίνω μέσα στο αστικό, το οποίο είναι γεμάτο. Δεν φαντάζεστε, γεμάτο. Και είναι κυρίως γεμάτο από νέα παιδιά γιατί πηγαίνουν στη θάλασσα. Δίπλα μου στέκεται όρθιος ένας κύριος γύρω στα 60, ο οποίος φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν είναι καλά στην υγεία του. Με το ζόρι στέκεται όρθιος. Μπροστά μου είναι μια τετράδα με παιδιά δημοτικού, τα οποία κάθονται στη θέση τους, και ο κύριος αυτός σκύβει πολύ ευγενικά στο ένα το παιδί, βασικά και στα τέσσερα, και λέει: παιδιά, επειδή πονάει το πόδι μου, μήπως μπορώ να κάτσω. Και παιδιά γυρνάνε, το κοιτάνε και οι τέσσερις, και απλά τον αγνοούν. Δεν το παντάνε καν, λες και ήταν αόρατος. Και μετά δεν φτάνει που δεν σηκώθηκε κανένας από τους τέσσερις. Αρχίζουν να τον κοροϊδεύουν κιόλας και να γελάνε και να τον κοιτάνε ειρωνικά. Τέσσερα παιδιά, ούτε ένα δεν ένιωσε άσχημα. Ο κύριος Ανίκη δεν απάντησε κάτι, ευγενέστατος. Πηγαίνει μια τετράδα πιο κάτω και ξανακάνει την ίδια ερώτηση σε άλλα παιδιά. Και μαντέψτε, ούτε αυτά δεν σηκώθηκαν. Πραγματικά ντράπηκα για λογαριασμό τους. Εγώ όταν μου ζητάνε να τους δώσω τη θέση μου, από ντροπή και μόνο, σηκώνομαι. Χωρίς να σκεφτώ καν αν όντως την χρειάζεται τη θέση ή όχι. Πόσο μάλλον εδώ που βλέπεις ότι ο άνθρωπος με το ζόρι στέκεται όρθιος. Λίγο σεβασμός υπάρχει γενικά σε αυτά τα παιδιά. Στο σχολείο τι μαθαίνετε. Στο σπίτι σας τι σας μαθαίνουν. Λάθος μου που δεν μίλησα εκείνη την ώρα. Θα έπρεπε να γυρίσω και να τους πω: παιδιά, κάτσε, σας είπε ο κύριος. Ένας από εσάς δεν μπορεί να σηκωθεί να δώσει τη θέση του. Τόσο δύσκολο είναι. Πραγματικά, μακάρι να είχα θέση να του τη δώσω εγώ. Μετά από λίγο, ευτυχώς άδειασε μια θέση και τον φώναξε να κάτσει. Αλλά ρε, παιδιά, τι να πω. Τουλάχιστον ένα στοιχειώδη σεβασμό να τον έχουμε μέσα μας.
0: Σεβασμός. Μία λέξη η οποία έχει εκλείψει στις μέρες μας. Γιατί δυστυχώς μάλλον πολλοί γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους. Δεν τους έχουν μάθει τα στοιχειώδη. Ότι ξέρεις τι, κάποια στιγμή και εσύ θα γεράσεις. Και μακάρι να έχεις την τύχη και την ευλογία να γεράσεις. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν την έχουν αυτή την τύχη. Βλέπουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν στα καλά καθόμενα. Βλέπουμε τροχαία ατυχήματα. Βλέπουμε 1000-2 εργατικά ατυχήματα. Και δεν προλαβαίνεις να φτάσεις μέχρι την ηλικία που να πεις ότι γέρασα, ρε παιδί μου. Και αντί να κάτσουν να μιλήσουν στα παιδιά τους και να τους πούν ότι πρέπει να σέβεσαι 5 πράγματα. Πρέπει να σέβεσαι τον ηλικιωμένο ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα με την υγεία του και παραχώρησε του τη θέση σου. Μπορεί τον ηλικιωμένο αυτόν, τα παιδιά αυτά να το χλεβάσουν, να τον κοροϊδέψουν, να τον βρούνε αστείο, να τον βρούνε παιχνίδι. Γιατί δεν τους δίδαξε κανείς ότι ξέρεις τι, πρέπει να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου. Ότι ξέρεις τι, πρέπει να προσπαθήσεις και εσύ και όλοι μας να κάνουμε έναν κόσμο καλύτερο. Αλλά τι περιμένεις τώρα όταν βλέπεις πιτσιρικάδες να μπαίνουν μέσα στο λεωφορείο? Εννοείται ότι δεν κόβει κανείς τους εισιτήριο. Εννοείται ότι οι οδηγοί κάνουν τα στραβά μάτια, γιατί τι να κάνει και ο οδηγός, να κάτσει να μαλώσει? Θα πρέπει να μαλώνεις όλη μέρα. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, τα εισιτήρια τα οποία κόβει ένα αστικό λεωφορείο στις ημέρες μας, είναι, ο αριθμός των εισιτήριων είναι δραματικός. Και κάπως έτσι διαλύονται και αστικές συγκοινωνίες. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν σέβονται. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων μπορεί να κοροϊδεύουν κάποιον ηλικιωμένο, κάποιον άλλον άνθρωπο ο οποίος να έχει πρόβλημα. Το τι λέει το στόμα τους, άστο να πάει, το συζητώ. Μία διάλεκτος η οποία είναι μόνο ελληνική δεν είναι, και γενικότερα είναι ακαταλαβίστικη, γιατί τα σημερινά παιδιά μιλάνε γκρίκλι. Ρεμπρό και ρεμπρό, τον δώσει μια στο μέσα στο στόμα, ρεμπρό. Τι ρεμπρό, ρε βλάκα, τι ρεμπρό. Μπρο και μπρο και. Πώς τσατίζομαι με κάτι τέτοια, ειλικρινά. Μιλάνε με έναν τρόπο οι νέοι. Αηδιαστικό, ειλικρινά, αηδιαστικό. Το Βρυσίδι πάει σύννεφο. Και βέβαια δεν σέβονται και το χώρο τον οποίο βρίσκονται. Δεν το σέβονται, όχι. Θα πιω το αναψυκτικό μου, θα το στριμώξω στα καθίσματα του λεωφορείου. Θα φάω τα πατατάκια μου, τι χαζά θα πάρω να φάω, θα λερώσω κάτι. Θα τα καθαρίσει κάποιος, δεν βαριέσαι. Εμένα η μάνα μου και ο πατέρας μου έτσι μου μαθώ, ότι δεν είναι δικό μου να μην το προσέχω. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν προσέχουν τους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν κάποιο πρόβλημα. Κάτι έχει πάει πολύ λάθος στην κοινωνία, κάτι έχει πάει θεμελιωδώς λάθος για να έχουμε φτάσει από το ένα άκρο στο άλλο. Εμείς τουλάχιστον η δικιά μας η γενιά σεβότανε πέντε πράγματα. Βλέπαμε έναν ηλικιωμένο και δεν χρειαζόταν να μας πει κάποιος ότι ξέρεις τι, σήκω παιδί μου να καθίσω. Σηκωνόμασταν από μόνοι μας. Γιατί αυτή την παιδεία είχαμε μάθει από τους γονείς μας, από το σπίτι μας. Δεν ήμασταν όλοι τέλειοι, όχι, όχι. Σε καμία γενιά δεν είναι όλοι τέλειοι. Αλλά τότε υπήρχε μια μικρή μερίδα ανθρώπων οι οποίοι είχαν τέτοιου είδους ατέλειες. Τώρα οι περισσότεροι δυστυχώς είναι γεμάτοι ατέλειες. Γεμάτοι ασέβεια. Και το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν ασχολήθηκαν οι γονείς. Ότι οι γονείς, βουτυγμένοι μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητας, οι οποίοι προσπαθούν να κυνηγήσουν το μεροκάματο, γυρίζουν στο σπίτι και δεν ασχολούνται καθόλου με τα παιδιά τους. Δεν τους διαπαιδαγωγούν, δεν τους μιλούν, δεν μιλά, τα παιδιά με τους γονείς θεωρώ ότι δεν μιλούν. Κάποτε, αν έκανες κάτι, η μάνα και ο πατέρας τα σέπιανε από τα αυτή. Οι σημερινοί γονείς δεν το κάνουν αυτό. Γιατί κάπου κάνει και καλό. Γιατί εμείς, ας πούμε, που φάγαμε καμιά σφαλιάρα από τη μαμά, πάθαμε και κάτι. Οι σημερινοί γονείς τώρα σου λέει ότι εγώ δεν θα το κάνω ποτέ έτσι το παιδί μου, γιατί εμένα η μάνα μου μπορεί να με έκανε έτσι ο πατέρας μου. Ναι, αλλά εσύ βγήκε σωστός άνθρωπος. Δεν είμαι υπέρ της βίας σε καμία περίπτωση, αλλά καμιά φορά και λίγη αυστηρότητα δεν βλάπτει. Το να μην κάνουμε συνεχώς τα χατήρια στα παιδιά και να μην τα καλομαθαίνουμε δεν είναι κακό. Το να τους μάθουμε ότι ξέρεις τι, όποια πράξη και να κάνεις, αύριο μεθαύριο θα έχει αντίκτυπο στη ζωή σου και στην κοινωνία. Δεν τους το έχουμε διδάξει αυτό το πράγμα. Όσο για τα σχολεία, το σχολείο ξέρετε τι, το σχολείο είναι εκεί πέρα για να μάθεις τα παιδιά σας γράμματα. Δεν είναι για να τους μάθει ηθική και σεβασμό. Αυτό ξεκινάει από το σπίτι. Εάν από το σπίτι δεν ξεκινείς και βλέπεις τώρα, ακόμη και στο σχολείο ας πούμε, πηγαίνουν τα παιδιά, δεν σέβονται τους καθηγητάδες, δεν σέβονται τους δασκάλους. Τίποτα, κανένα σεβασμό. Εμείς έμπαινε μέσα ο καθηγητής και βγάζαμε το σκασμό. Γιατί αν κάναμε κάτι, θα έπαιρνε μετά τηλέφωνο στο σπίτι και θα γινόταν το έλα να δεις. Τώρα, κανένα σεβασμό στον δάσκαλο ή στον καθηγητή. Τον χλεβάζουνε, μπορεί να τον βρίζουνε. Εντάξει, και εμείς κάναμε σαν παιδιά διάφορα, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο. Όχι σε σημείο να είναι ακραίο. Ας πούμε, έβλεπα την άλλη φορά ένα βίντεο που στην καθηγήτριά τους, παιδιά του γυμνασίου τώρα, λύκειο πρέπει να ήταν, τεχνικό λύκειο πρέπει να ήταν. Πηγαίνανε, ας πούμε, και πετούσανε νερό στην καθηγήτρια και φωνάζανε και τη βρίζανε, και τη βρίζανε άσχημα τώρα. Και η καθηγήτρια απλά καθόταν και τους κοιτούσε τι να κάνει η γυναίκα, γιατί αν τολμήσει να κάνει κάτι, θα βρεθεί και μπλεγμένη. Δυστυχώς λυπάμαι που το λέω, αλλά μεγαλώνει μια κατεστραμμένη γενιά. Μια γενιά η οποία γαλουχείται από το ίντερνετ. Μια γενιά η οποία δεν έχει ζήσει προφανώς ποτέ να δει πως είναι να είσαι οικογένεια. Μια γενιά η οποία δεν διεκδικεί τίποτα και δεν έχει μάθει να διεκδικεί. Δεν έχουν μάθει να διεκδικούν τίποτα. Και όταν θα έρθουν τα δύσκολα, γιατί τα δυσκολότερα, αντί εμείς ζήσαμε και πέντε καλά χρόνια ρε παιδί μου, ζήσαμε και κάποια καλά πράγματα, προλάβαμε και πήγαμε και διακοπές, προλάβαμε και ζήσαμε εποχές που έρεε το χρήμα. Αυτοί εδώ πέρα τώρα που θα βγουν αύριο μεθαύριο στην αγορά εργασίας και θα είναι σύγχρονοι δούλοι, από εκεί θα τους έρχονται τα χαστούκια το ένα μετά το άλλο και δεν θα μπορούν να αντιδράσουν και δεν θα ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Εμείς διεκδικούσαμε, η γενιά μου, νομίζω ότι η δικιά μου γενιά, η γενιά των 80-αριδων, της δεκαετίας του 80 δηλαδή, ήταν η τελευταία γενιά η οποία διεκδίκησε πράγματα. Από εκεί και πέρα η μπάλα έχει χαθεί. Το πράγμα έχει πάει, έχει πιάσει πάτο. Και θα μπορούν απόλυτα να τους κατευθύνουν. Να τους λένε θα πάτε προς τα εδώ, προς τα εκεί. Δεν θα έχουν βούληση. Δεν θα έχουν τρόπο σκέψης. Για να σκεφτούν θα περιμένουν το chat GPT να τους πει τι να σκεφτούν και τι να κάνουν. Το οποίο και αυτό θα γίνει κατευθυνόμενο. Ήδη είναι. Και θα κατευθύνει τις σκέψεις τους προς μία πλευρά. Ξυπνήστε τα παιδιά σας άμα θέλετε να έχουν μέλλον. Ξυπνήστε τα. Πραγματικά ξυπνήστε τα. Είναι κρίμα να μεγαλώσουν με έναν τρόπο ανορθόδοξο. Με έναν τρόπο που να μην τους επιτρέπει να σκέπτονται, να μην έχουν ζοριστεί. Γιατί ξέρετε, μέσα από τα ζόρια μαθαίνεις. Μέσα από τα ζόρια αρχίζεις και ψάχνεις λύσεις για να μπορέσεις να βγεις από μια κατάσταση. Και δεν λέω να περάσουν δραματικά, αλλά δώστε τους την ευκαιρία να εργαστούν. Κόψτε το χαρτζιλίκι. Το συνεχόμενο χαρτζιλίκι πάρει και πάρει και πάρει. Ή θέλεις να πάρεις ακριβό κινητό. Πάνε, δούλεψε και πάρ' το. Καλοκαίρι. Εμείς δηλαδή που δουλεύαμε τα καλοκαίρια, γιατί πάθαμε κάτι. Κατάλαβα. Πηγαίναμε και δουλεύαμε. Με τον ξάδελφό μου πηγαίναμε στα χωράφια και μαζεύαμε ηλιόσπορα και καλαμπόκια το καλοκαίρι για να έχουμε ένα χαρτζιλίκι. Παιδάκια τώρα ήμασταν, 14-15 χρονών. Ή με τον κολλητό μου, τον Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα. Πηγαίναμε και μοιράζαμε διαφημιστικά φυλάδια. Τα καλοκαίρια έτσι, να βγάλουμε ένα χαρτζιλίκι, να έχουμε ένα χαρτζιλίκι στην τσέπη μας. Μας άρεσε να δουλεύουμε. Νιώθαμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε. Ότι κάνουμε κάτι τέλος πάντων. Ότι δεν επιβαρύνουμε τους γονείς μας. Πάθαμε κάτι που το κάναμε αυτό. Και είχαμε και αυτό το κάτι της παραπάνω τότε εκεί της εποχής δεκαετία 90. Τώρα πάρε, παιδί μου, το ακριβό το κινητό. Όταν γίνεις 18, πάρε και το κλειδί του αυτοκινήτου και πάνε σκοτώσου. Αυτό γίνεται, δυστυχώς. Δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων έτσι λειτουργεί. Και κάθονται και χρεώνονται για να έχει ο κανακάρης τους ή η κοράκλα τους ένα κινητό 1.500-1.800 ευρώ. Που δυστυχώς αυτό το κινητό τους γαλουχεί κιόλας. Τους βλέπω στις τάσεις των λεωφορείων σαν τα ζόμπι με τα κινητά όλοι. Σαν τα ζόμπι, μα το Χριστό και την Παναγία. Δεν βλέπουν αν έρχεται το λεωφορείο ή δεν έρχεται. Όχι. Φταίει ο οδηγός μετά που δεν σταμάτησε. Σαν τα ζόμπι εκεί πέρα με τα κινητά. Μην ξεφύγει τίποτα μέσα. Νέα παιδιά. Είναι ο άλλος, ρε παιδί μου, με την κοπέλα του στην καφετέρια. Έτσι, έχεις πάρει την κοπέλα σου, πανάθεμά, σε έφηβος. Έχετε βγει στην καφετέρια και αντί να είστε αγκαλιά που να σας πάρει και να σας σηκώσει, είστε με τα κινητά. Δηλαδή είναι κανένα να στέλνουν μηνύματα ο ένα στον άλλο. Τι ξεφτύλα είναι αυτό το πράγμα, τι γενιά είναι αυτή, ρε παιδί. Όλα μέσα από το κινητό και σεξ μέσα από το κινητό κάνουν. Ακόμη και αυτό μέσα από το κινητό το κάνουν. Μη χειρότερα δηλαδή. Ευτυχώς δεν είναι όλα τα παιδιά έτσι.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή μιλούσα προηγουμένως, θα φύγω λίγο από το θέμα. Επειδή μιλούσα προηγουμένως για τις συντάξεις και για τις κρατήσεις. Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα πάω εκεί. Θα πάω στο νοσοκομείο της Ρόδου. Όπου εχθές το νοσοκομείο της Ρόδου πλημμύρισε λόγω βλάβης που είχε στο σύστημα του κεντρικού κλιματισμού. Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν ασθενείς ή προσωπικό, αλλά επικράτησε πανικός, διότι στον δεύτερο όροφο του νοσοκομείου είναι κατεστημένος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. Η αλλαγή των σωληνώσεων εκεί του νοσοκομείου είναι ένα έργο απαραίτητο, το οποίο εντάχθηκε και ολοκληρώθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εχθές το πρωί άρχισαν να πέφτουν νερά στον πρώτο όροφο. Μιλάμε για πολύ νερό από τον δεύτερο όροφο, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένα μέρος της ψευδοροφής και να γεμίσει νερά όλη η γαστρεντερολογική κλινική και έξω από τα χειρουργεία. Έσκασε το βεντιλατέρ το οποίο διαχειρίζεται το νερό του πύργου ψήξης των κλιματιστικών μηχανημάτων. Μιλάμε για καινούριο μηχάνημα τώρα και ευτυχώς δεν κινδύνευσαν ασθενείς σε προσωπικό και τα χειρουργεία λειτουργήσαν κανονικά. Τα νερά τα σκούπισαν και μετέπειτα δούλευαν τα συνεργεία για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν την ψήξη των κλιματιστικών μηχανημάτων. Χρήματα τα οποία είναι οι ανακαινήσεις οι οποίες γίνονται στα νοσοκομεία τώρα, αυτές που λέει ο Άδωνης. Και όπως είπα και προηγουμένως, η αλλαγή των σωληνώσεων είναι ένα έργο το οποίο εκτελέστηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και ολοκληρώθηκε τώρα πρόσφατα. Αν δεν κάνω λάθος, πέρσι τον Αύγουστο είχε γίνει το νοσοκομείο της Ρόδου, έγινε η ανακαίνιση. Σαφέστατα βέβαια και πρόκειται για κακοτεχνία και πρέπει να αναζητηθούν και ευθύνες από τον εργολάβο, ο οποίος ανέλαβε να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο, να το εκτελέσει κανονικά στα 10 μέτρα. Και πάμε λίγο να θυμηθούμε το τι έγινε.
1: Επισκέφθηκα σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, το οποίο παραλάβαμε ως ένα κτίριο πάρα πολύ κατεστραμμένο. Έχουμε ανακαινήσει ήδη το μισό με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Διαθεκτικότητας. Τη Δευτέρα θα κάνουμε τα εγκαίνια 2 κλινικών του και σε λίγους μήνες θα έχουμε ανακαινήσει και το άλλο μισό, δίνοντας στο λαό της Ρόδου ξανά ένα νοσοκομείο για άλλα 50 χρόνια. Παρά τις φήμες και τις φασαρίες, ναι, το νοσοκομείο της Ρόδου, ναι, παραμένει ένα από τα καλύτερα περιφερειακά νοσοκομεία της Ελλάδος, που φέτος έχει ρεκόρ παραγωγής χειρουργείων, μηδενική λίστα αναμονής και ρεκόρ επίσκεψη στα επίγοντα. Και όλα αυτά τα κάνουμε ένα εσύ, που όχι μόνο δεν καταραίει, αλλά που γίνεται διαρκώς και καλύτερο.
0: Μπράβο ρε. Μπράβο ρε. Και μέσα σε ούτε ένα χρόνο το νοσοκομείο πλημμύρισε. Το σύστημα κλιματισμού έπαθε μεγάλη βλάβη. Το βεντιλατέρ που διαχειρίζεται το νερό του πύργου ψήξης εξεράγει. Τι ωραία δηλαδή. Αυτές είναι οι ανακαινήσεις που κάνετε στα νοσοκομεία. Και αναρωτιέμαι, πέφτει μίζα εκεί.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 7:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι.

0: στο ράδιο Όραμα 101,7.
1: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
2: Με τη μέθοδο Dallas.
1: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
2: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
1: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
2: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
1: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
2: Dallas.
1: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
2: Τηλέφωνα 2641045544
1: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255878787.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
4: Double Espresso Café.
5: Διπλή απόλαυση.
6: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
7: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 0 37. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
8: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
9: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
10: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
10: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Για ατελείωτες βουτιές.
10: 6976-79-80-23.
11: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
12: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
13: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή? Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
12: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
13: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410 57 778.
13: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
14: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
15: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
16: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
15: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
16: Αλμυρί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
15: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
17: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
18: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
17: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
19: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
16: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
20: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
22: Θεωρώ ότι είναι μια εντελώς αχρίαστη και προκλητική εικόνα, η οποία προσβάλλει ένα μεγάλο μέρος των πολιτών της πόλης μας και υποβαθμίζει και το δημόσιο χώρο της πόλης. Να βλέπεις τον άλλον τώρα με το αποτέτοιο απ' έξω να κάνει ποδήλατο. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Τώρα δρόμοι όπου κυκλοφορούν οικογένειες μαζί με μικρά παιδιά να μετατρέπονται σε ένα σκηνικό επίδειξης γυμνισμού στο όνομα μιας δίθεν ελεύθερης έκφρασης, δεν το καταλαβαίνω. Και κάπου πρέπει να καταλάβουμε ότι η ελευθερία του καθενός σταματάει εκεί που αρχίζει η ενόχληση και η προσβολή της κοινωνικής πλειοψηφίας. Οι ελευθερίες μας σταματάνε εκεί που ξεκινάνε οι ελευθερίες του άλλου. Αν όντως ενδιαφέρεστε για το ποδήλατο, αν ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, για τη βιώσιμη μετακίνηση, μπορείτε να κάνετε πολύ πιο σοβαρές δράσεις, μπορείτε να προωθήσετε το ποδήλατο και όχι να κάνετε αυτές τις φθηνές προκλήσεις που ο μοναδικός στόχος είναι απλά να τραβήξουν την προσοχή και να προκαλέσουν τίποτα άλλο. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, έχουν χαθεί οι αξίες, έχει χαθεί ο σεβασμός, έχουμε χάσει την παράδοση και έχουμε χάσει και την αξιοπρέπειά μας. Και βέβαια, όσοι διαφωνούμε με αυτή την εκδήλωση και όσοι διαφωνούμε με όλα αυτά τα χαζά τα οποία γίνονται στη Θεσσαλονίκη, γινόμαστε στόχοι όλων αυτών των ανθρώπων και στόχοι με άσχημο τρόπο, βρίζοντας, απειλώντας. Δηλαδή, με αυτό το καραγκιουζιλίκι το οποίο παίρνει σάρκα και οστά σε αυτή την πόλη κάθε χρόνο, νομίζω ότι φτάνει πια, φτάνει. Και φυσικά θα κλείσουν εκεί οι δρόμοι, εννοείται. Και έχουν και μότο ότι ήρθε η ώρα, λέει, να βάλουμε ένα stop στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη, στη ρήπανση και τη βία. Είναι, λέει, μια γιορτή διεκδίκησης για το ποδήλατο, το περιβάλλον και το ελεύθερο σώμα. Ελάτε όσο γυμνή τολμάτε, ελεύθερη συμμετοχή με ποδήλατα, ρόλερς και άλλα μηχανοκίνητα. Και δεν τους μαζεύει κανείς για προσβολή της δημοσίας εντός. Εγώ άμα βγω εντελώς γυμνός έξω και αρχίζω και περπατάω γυμνός στους δρόμους, δεν θα έρθουν να με μαζέψουν. Αυτούς γιατί δηλαδή? Δεν ξέρω πραγματικά, δεν... Πώς μπορείτε και διεκδικούν, λέει, με αυτόν τον τρόπο ένα ασφαλές δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Αν θέλετε να διεκδικήσετε ένα ασφαλές δίκτυο ποδηλατοδρόμων, μπορείτε να πιέσετε τους δήμους. Αν και η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι, οι υποδομές της δεν είναι για να έχει ποδηλατοδρόμους, αλλά στα σημεία τα οποία μπορεί να έχει, μπορείτε να πιέσετε τους δήμους να φτιάξουν ποδηλατοδρόμους εκεί που μπορούν να γίνουν και όχι εκεί που ενοχλούν. Θα ζητήσουν, λέει, για τα τέμπη δικαιοσύνη με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή όλοι εμείς, ας πούμε, που παλεύουμε τόσα χρόνια για να δοθεί δικαιοσύνη για τα τέμπη, δεν το ξέραμε ότι έπρεπε να βγούμε γυμνοί στους δρόμους? Πώς δεν το σκεφτήκαμε ρε εσύ? Διεκδικούν το να σώσουν τα δέντρα, το ελεύθερο νερό. Πεζόδρομοι, λέει, με πράσινο παντού. Και γιατί πρέπει όλα αυτά να τα διεκδικείς στη γυμνή, δεν το κατάλαβαινε.

Είχαμε και ένα τροχαίο δυστύχημα λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου και Φυσού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Εγάλεω, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες από την τροχέα, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένας 46χρονος οδηγός μηχανής, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου δυστυχώς το πλήρωμα του ασθενοφόρου διαπίστωσε απλά το θάνατο του οδηγού, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Ένας νέος άνθρωπος, 46 ετών, καβάλισε τη μηχανή του για να επιστρέψει σπίτι του, για να πάει στην εργασία του, για να βγει μια βόλτα, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι δεν ξαναγύρισε ποτέ στο σπίτι του. Ακόμη ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Τώρα από χθες, όπως είχαμε σχολιάσει, είναι στον αέρα η πλατφόρμα posokani.gov.gr. Μπορεί να μην βγαίνει ο μήνας, αλλά τουλάχιστον τώρα έχετε πλατφόρμα για να ξέρετε στα σίγουρα ότι δεν θα βγει ο μήνας. Μπορεί να μην έχεις χρήματα, αλλά τουλάχιστον έχεις εφαρμογή, ρε παιδί μου. Μην ξεχνάμε ότι το Μάιο του 2026 ο πληθωρισμός εδώ πέρα στη χώρα μας έφτασε στο 5,2%. Στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά η αύξηση ήταν 3,5%. Εκτινάχθηκε στη στέγαση αλλά και στις μεταφορές, όπου στη στέγαση είχαμε 11,6% πληθωρισμό, ενώ στις μεταφορές 11,5%. Και ενώ οι τιμές πιέζουν όλο ένα και περισσότερο τα νοικοκυριά, η κυβερνητική απάντηση δεν είναι ότι θα μειώσουμε τους φόρους, δεν είναι ότι θα βάλουμε ένα φρένο στην ακρίβεια, αλλά είναι να μας δώσουν μια πλατφόρμα σύγκρισης τιμών για να δούμε πού μας κλέβουν τάχα μου δίθεν λιγότερο. Δηλαδή δεν πέφτουν οι τιμές, απλώς τώρα τις βλέπεις πιο οργανωμένα και μπαίνεις και βλέπεις ανάμεσα σε 10.000 προϊόντα να δεις, ρε παιδί μου, τρως άπλετο χρόνο, γιατί είσαι που είσαι με ένα κινητό στο χέρι, τουλάχιστον κάτσε και δες πόσο είναι οι τιμές των προϊόντων, για να πας σε 10 διαφορετικά σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις για μία φορά. Πρώτα είχαμε το καλάθι του νοικοκυριού. Μετά είχαμε τις επισκέψεις στα σούπερ μάρκετ. Μετά είχαμε τις τάχα μου δίθεν απειλές στις πολυεθνικές και τώρα έχουμε την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Δηλαδή ο πολίτης θα γίνει καταναλωτής τύπου detective, θα ψάχνει, θα συγκρίνει, θα κυνηγάει προσφορές. Αλλά το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε, δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τις τιμές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να τις πληρώσουμε τις τιμές. Ότι είναι πανάκριβο το σούπερ μάρκετ. Και η ακρίβεια, κύριε Μητσοτάκη, και κύριοι εσείς της κυβέρνησης, δεν πέφτει ούτε με εφαρμογές, ούτε με τέτοιες βλακίες. Από την 1η Απριλίου, ο κατώτατος μισθός πήρε μία αύξηση της τάξης του 4,55%. Πήγε στα 920 ευρώ μεικτά, δηλαδή στα 810 ευρώ καθαρά. Την ίδια ώρα όμως η χώρα μας είχε τον υψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης το Μάιο, δηλαδή 5% έναντι 3,2% που είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και εδώ πέρα βέβαια είναι η ουσία του πράγματος, ότι όταν οι τιμές αρχίζουν να τρέχουν, τα εισοδήματα πιέζονται και τα κέρδη μεγαλώνουν. Και εκεί πέρα το πρόβλημα δεν λύνεται με μια πλατφόρμα. Λύνεται με ελέγχους, λύνεται με πολιτική βούληση, με πραγματική ενίσχυση του εισοδήματος, κάτι το οποίο εσείς εκεί στην κυβέρνηση βέβαια δεν κάνετε και δεν προτίθεστε να κάνετε. Αν μη τι άλλο, μας κοροϊδεύετε με fuel pass, με εφαρμογές και με χαζομάρες. Με χαζομάρες για να μας πείτε ότι ναι, εμείς το κάναμε αυτό και μπορεί πλέον ο πολίτης να ψωνίζει φθηνά. Δήθεν. Α, τώρα που λέω για τα προϊόντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει μάλιστα και την πόρτα για να έρχονται τα μεταλλαγμένα στο πιάτο μας. Ναι, αλήθεια σας το λέω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει το δρόμο για φυτά που έχουν τροποποιηθεί με γονιδιωματικές τεχνικές. Κοιτάξτε, μου δήθεν γίνεται αυτό το πράγμα για πιο ανθεκτικές καλλιέργειες, για λιγότερα φυτοφάρμακα, για καλύτερες σοδιές, τρίχες. Και κανείς από εμάς δεν θα ξέρει τελικά το τι φτάνει στο πιάτο μας. Γιατί? Γιατί τα φυτά τα οποία θα είναι μεταλλαγμένα θα αντιμετωπίζονται απολύτως σαν συμβατικά. Δηλαδή δεν θα έχουν κάποια υποχρεωτική σήμανση ότι είναι μεταλλαγμένα στο τελικό τρόφιμο. Η πληροφορία θα υπάρχει κυρίως στους σπόρους και στο πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο θα υπάρχει. Με λίγα λόγια, ο αγρότης θα μπορεί να το δει, ενώ ο καταναλωτής στο ράφι δεν θα μπορεί να δει τίποτα. Θα μπορεί να αγοράζει ένα μεταλλαγμένο προϊόν χωρίς να ξέρει ότι είναι μεταλλαγμένο. Και εδώ έρχεται και το άλλο παιχνίδι που μπαίνουν οι αγρότες μέσα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο η τεχνολογία, είναι και οι πατέντες οι οποίες γίνονται. Γιατί αν οι νέοι σπόροι και τα χαρακτηριστικά τους κατοχυρώνονται από εταιρείες, οι αγρότες βέβαια κινδυνεύουν να εξαρτηθούν έτσι περαιτέρω από λίγους μεγάλους παίκτες της αγοράς και θα τα πληρώνουν βέβαια και πανάκριβα. Οπότε θα υπάρχει τώρα λιγότερη διαφάνεια για τον πολίτη, περισσότερος έλεγχος πάνω στον συγκεκριμένο σπόρο. Και βέβαια θα έχουμε και μια γεωργία η οποία μπορεί να γίνει ακόμη πιο ακριβή, ακόμη πιο συγκεντρωμένη, ακόμη λιγότερο ελεύθερη. Θα τρώμε μεταλλαγμένα χωρίς καν να το ξέρουμε.

Κάποια έρευνα η οποία έχει γίνει, το 74% των Ελλήνων δηλώνει ότι αδυνατεί να πάει φέτος διακοπές. Τα πιάνω λίγο όλα μαζί γιατί δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Εν τω μεταξύ, το πιάνει αυτό το στοιχείο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εν τέλει αποφασίζει να αυξήσει την επιδότηση του προγράμματος τουρισμός για όλους. Ωραία μέχρι εδώ. Αλλά οι αιτήσεις θα αρχίσουν να τρέχουν από τον Αύγουστο. Τραγικό έτσι. Μετά τους λες απατεώνες και θίγονται που τους λες απατεώνες.

0: Λοιπόν, για να πάω στα μηνύματα στο Viber. Έχουν έρθει αρκετά στο 69-074-83-484. Καλημέρα στη Σταυρούλα. Καλό που σου κούλιε σε όλου του ακροατέ του σταθμού και σε όλου όσου εργάζονται στο σταθμό. Και χρόνια πολλά σε όσου εορτάζουν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ιδωμενέα. Το όχι τη Ευρώπη στην Τουρκία, πώ το βλέπει, μια καλή αρχή ή κάτι άλλο? Το θέμα είναι πότε θα πούμε εμεί όχι στην Τουρκία ή Ευρώπη. Η Τουρκία συνέχεια παραβιάζει τα χωρικά μας ύδατα, παραβιάζει τον εναέριο χώρο μας, μιλάει για γαλάζιες πατρίδες, μιλάει για χίλια δυο άλλα, απειλεί, σκούζει και εμείς πάμε και αφήνουμε λεφτά στην Τουρκία. Τι να πω. Καλημέρα στο Στέλιο. Ποιος έπαιξε, λέει, τα αποθεματικά των ταμείων στο χρηματιστήριο και τα έκανε τάνα? Και να ήταν μόνο αυτό. Να ήταν μόνο αυτό. Καλημέρα στο Γιώργο. Σήμερα, λέει, δεν μας τα λες καλά, δεν τους πληρώνεις για να έχεις σύνταξη και όλα αυτά σου τα παίρνουν τα βατζιλίκι, θες δεν θες. Γιατί δεν σας τα λέω καλά? Όταν βγαίνει ο Στουρνάρας και λέει ότι οι συντάξεις αύριο μεθαύριο δεν θα επαρκούν για να μπορέσετε να επιβιώσετε και θα πρέπει να φύγετε σε άλλους τρόπους για να έχετε μια συμπληρωματική σύνταξη. Τι λέω λάθος? Καλημέρα στην Τίνα. Καλύτερα, λέει, δεν θα μπορούσες να πεις τα όσα βιώνουμε, αλλά είναι και το αλλά. Ποιος αφυπνίζεται? Κανένας. Κανένας. Άμα δεν έρθει το αυγό στα οπίστια, δεν θα αφυπνιστεί κανένας και δεν θα κουνηθεί κανένας. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Ο λαός έχει τη δύναμη, λέει, αρκεί να τους γυρίσει την πλάτη στις κάλπες, φτάνει πια. Μας κουνάνε το δάχτυλο οι κλέφτες και οι απατεώνες. Φάγανε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων. Τι να πεις? Πραγματικά τι να πεις? Τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Αγωνιστικές καλημέρες στο φίλο τον Γιώργο από τον Κάμπο Καβα... στο επάνω γιατί γράφει Γιώργος ενώ σε λένε Πασχάλη? Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Στον Κάμπο του Καβαλαρίου. Καλημέρα στο Βασίλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αλστάτ, λέει, δεν μιλάμε απλώς για τρομακτικά νούμερα, ούτε για μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Μιλάμε για αφανισμό του έθνους. Το 2025 γεννήθηκαν 2.873 λιγότερα παιδιά, μείωση 4,2% σε ένα χρόνο. Στην πραγματικότητα, λέει, όλοι ξέρουμε τα αίτια και ασκρευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μα συγγνώμη, αλλά όταν δεν υπάρχουν κίνητρα για να κάνει ο άλλος οικογένεια, όταν τα παιδιά τα θεωρούν τεκμήριο, όταν ο μισθός είναι στα 800 ευρώ. Και το κόστος επιβίωσης θέλει τουλάχιστον 1.500-2.000 ευρώ για να μπορέσεις να ζεις άνετα. Σου λέει, όλος δεν μπορώ να κάνω οικογένεια, δεν πάω να κάνω οικογένεια, γιατί να ζωριστώ. Και δίκιο έχει. Σου λέει, να κάνω παιδιά και να τα τυραννάω και να μην έχω να τα ταΐσω, να μην έχω να τα μεγαλώσω έτσι όπως πρέπει. Κάτσε έτσι όπως είσαι. Ας πάρουμε ένα σκυλί καλύτερο. Έχουμε αντικαταστήσει τα παιδιά με τα σκυλιά. Καλημέρα στο Φάνη, καλό σου κούλε. Είμαι υγεία. Γνώμη μου, αν ο κόσμος δεν έχει λεφτά για διακοπές, να παίξει στοίχημα, λέει, για το Μουντιάλ, είτε στο χαρτί ή ηλεκτρονικά σκρατ τζόκερ και ούτω καθεξής, λέει. Ή αν το στοίχημα είχε πολιτικό χρώμα, να είχε με την κατηγορία ποιος πιστεύετε ότι θα κάνει την Ελλάδα καλύτερη ή χειρότερη, ή θα κάνει αξιόλογη αντιπολίτευση τη χειρότερη. Εσύ σε όλα αυτά τι θα έπαιζες για να κερδίσεις το δικαίωμα στο όνειρο των διακοπών έστω μια εβδομάδα? Στο στοίχημα. Για το Μουντιάλ δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα τι να σου πω, δεν ξέρω τι θα έπαιζα. Καλημέρα στο Χρήστο από την Αθήνα. Καλό που σου κού, είναι αυτό που λες ότι τα παιδιά μεγαλώνουν στον αυτόματο, που να μάθουν σεβασμό? Έτσι, να, άμα κανείς δεν κάθεται να τους διδάξει σεβασμό. Ο Χρυσοβαλάντης, η Ευρώπη, λέει, γέμισε μουσουλμάνους. Νόμιζαν θα δουλεύουν και θα κάθονται. Έλα όμως που αυτοί κάθονται και εμείς τους πληρώνουμε. Ευρώπη και μουσουλμάνοι, λέει, δεν πάει. Η εγκληματικότητα στα ύψη. Ο Καντάφη έδειχνε στα νέα ζευγάρια, έδινε στα νέα ζευγάρια 50.000 για να ξεκινήσουν τη ζωή τους σε εμάς. Γι' αυτό η Ελλάδα σε λίγα χρόνια δεν θα είναι ελληνική και το έθνος θα συρρυκνωθεί. Καλημέρα στο Σταύρο, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Αυτή, λέει, μέχρι μουστάκι θα μας βάλουν να ξυρίσουμε. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Όταν δεν διδάσκεται, λέει, παιδεία στα σχολεία, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν στον παιδικό, οι γονείς καφετέρια, ίντερνετ, μεγαλώνουν στον αυτόματο πιλότο, ότι να περιμένεις ανθρωπάκια με καμένο εγκέφαλο, χύμα στο κύμα όλα. Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Χίο. Όλα ξεκινάνε από την παιδεία, λέει, που μαθαίνουν τα παιδιά στο σπίτι και κατ' επέκταση στο σχολείο. Άσε τη βία παραπέρα, γιατί τα λάθη της βίας του παρελθόντος τα πληρώνουμε σε ψυχολόγους σήμερα. Πες μου, σε παρακαλώ, τι δουλεύει σήμερα από τα δύο, η οικογένεια ή το σχολείο? Τίποτα από τα δύο δεν δουλεύει. Τίποτα από τα δύο, ούτε η οικογένεια ούτε το σχολείο. Η οικογένεια είναι σκορποχώρη, το σχολείο είναι απλά για να είναι. Ιστερόγραφο μου λέει, μην κατηγορείς μια ολόκληρη γενιά για τα λάθη τα δικά μας. Ξέρεις κάτι, και οι προηγούμενες γενιές κάνανε λάθη. Αλλά τουλάχιστον εμείς επιχειρήσαμε να διορθώσουμε κάποια από αυτά. Η επόμενη γενιά όμως από εμάς δεν θα διορθώσει τίποτα, χειρότερα θα τα κάνει. Αυτό φοβάμαι. Καλημέρα στην Ελένη. Μόλις διορθώσουν την ψευδοροφή, θα κάνουμε πάλι εγγένεια. Α, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό, παιδιά. Μπορεί να κόψουμε κορδέλα για την ψευδοροφή, ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα στον Νίκο. Καλή εκπομπή, λέει, και πάλι θα ήθελα να σου αναφέρω, χθες στις 11 πήγε η μητέρα μου, λέει, 90 χρονών στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου που εφημερεύει και την κάνανε εισαγωγή ώρα 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν σε αναμονή. Αυτά είναι τα νοσοκομεία του κύριου Γεωργιάδη. Είναι αυτό που λέω, ότι άμα δεν έχεις χρήματα να πληρώσεις να πας σε ιδιώτη, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί ποτέ κανείς να πέσει στα δίχτυα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Κυριάκος μου στέλνει ένα κατεβατό, αλλά είναι αγανακτισμένος, λέει. Σχολίασε, λέει, τη δήλωση του διοικητή της τράπεζας σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Βλέπω το σύστημα να με... τα έλεγα το πρωί. Δεν μ' ακούγες μάλλον από το πρωί που τα έλεγα. Πιστεύω, λέει, γενικά είμαστε άξιοι των επιλογών μας. Ασχολούμαστε με όλους τους άλλους, Αμερικανούς, Ισραηλινούς, με το τι κάνουν ή όχι, νοθεία ή αν βάζουν αυτοί ή όχι την εκάστοτε κυβέρνηση που έχει μια βάση. Αλλά φτάνουμε, λέει, σε σημείο να εμένουμε σε αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν δίνουμε σήμερα στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Εφόσον εμείς κοιτάζουμε το πώς θα βολευτούμε και αν θα βολευτούμε και ποιος θα μας βολέψει σε μια θέση την οποία δεν αξίζουμε να πάρουμε, αυτά θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Συγχαρητήρια, λέει. Όπως τα λες, δυστυχώς η παιδεία ξεκινά από την οικογένεια και δυστυχώς και το σχολείο που δεν ασχολούνται καθόλου με τα παιδιά. Αυτή η γενιά με την τεχνολογία θα είναι παραμορφωμένη, λέει. Λυπάμαι, γονείς, σώστε τα παιδιά σας. Καλημέρα στον Ανδρέα. Όσοι διαφωνούμε, λέει, με τη γυμνή ποδηλατοδρομία, μπορούμε να κάνουμε το εξής που έλεγε και η γιαγιά μου. Θα πάρουμε ένα καλό ματσάκι με τσουκνίδες και θα τους ακουμπάμε για καλή τύχη και εξυγιασμό. Ωραία η γιαγιά.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε σοβαρές καταγγελίες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την επανεκκίνηση της εκτροπής του Αχελώου, προχώρησε η πρωτοβουλία για δημόσιο νερό, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση της λειψιδρίας χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την προώθηση μεγάλων έργων και την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών των κέντρων δεδομένων data centers. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία, τα data centers είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες και υδροβόρες εγκαταστάσεις, με τις απαιτήσεις τους να αυξάνονται λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εκφράζονται ανησυχίες ότι έργα όπως η εκτροπή του Αχελώου και η αξιοποίηση υδροελεκτρικών υποδομών ενδέχεται να συνδεθούν με την κάλυψη των αναγκών πολυεθνικών εταιριών τεχνολογίας. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, έχει τονίσει ότι η υλοποίηση του έργου είναι κρίσιμη για τη διατήρηση των αρδευόμενων καλλιεργειών και την παραμονή του πληθυσμού στην περιοχή, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης των υδάτων. Μέλη της Πρωτοβουλίας για Δημόσιο Νερό υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να δοθεί σε ήπιες μορφές διαχείρισης και εξοικονόμησης, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων παρεμβάσεων και των νέων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που επεκτάθηκε και στο Αγρινίο πραγματοποίησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, οδηγώντας την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, της Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας, της Σάμου, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, των τοπικών αστυνομικών αρχών και εξειδικευμένων στελεχών της Εταιρείας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων. Συνελήφθησαν 6 άντρες και 1 γυναίκα, ηλικίες από 31 έως 73 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2017, έχοντας αναπτύξει εκτεταμένη υποδομή παράνομης αναμετάβωσης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Τα μέλη του αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδρομητικών πλατφορμών και υπηρεσιών streaming και το διέθεταν μέσω διαδικτύου σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Κατά τις αρχές, εντοπίστηκε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες χρήστες, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. Για την απόκρυψη της δραστηριότητάς τους, τα μέλη του κυκλώματος εξυπονομούσαν διακομιστές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπηρεσίες VPN, καθώς και συχνή αλλαγή διαδικτυακών διευθύνσεων και ονομάτων τομέων, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους. Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Μεσολογγίου η ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβούλου, Νεκτάριου Μπέκου, ο οποίος εντάσσεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης Αντάμα. Την ορκομοσία τέλεσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, ο κύριος Μπέκος, ο οποίος υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία, αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κύριος Διαμαντόπουλος συνεχάρει το νέο Δημοτικό Σύμβουλο και του ευχήθηκε καλή και παραγωγική θητεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των παρατάξεων για την πρόοδο του Δήμου. Από την πλευρά του, ο Νεκτάριος Μπέκος δήλωσε ότι θα εργαστεί με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και διάθεση προσφοράς με γνώμονα την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των δημοτών. Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες απευθύνει ο Δήμος Θέρμου για την τελετή μνήμης των πεσόντων αεροπόρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στο Μέγα Δέντρο. Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής στους Νικόλαο Σαλμά, Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, Βασίλειο Κουρκούτα, Ευστάθιο Τσίγκα και Ευάγγελο Σταθόπουλο, οι οποίοι θυσιάστηκαν υπηρετώντας με αυταπάρνηση την πατρίδα και τίμησαν μέχρι τέλος τη στολή της πολεμικής αεροπορίας. Ο Δήμος Θέρμου, μέσω του τομέα πολιτισμού, καλεί τους πολίτες να δώσουν το παρόν στην εκδήλωση, αποτείοντας φόρο τιμής και εκφράζοντας το σεβασμό τους στη μνήμη των ηρώων της πολεμικής αεροπορίας. Η τελετή αποτελεί μια συμβολική υπενθύμηση της προσφοράς και της αυτοθυσίας των πεσόντων αεροπόρων, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη τους στις νεότερες γενιές. Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της κυβέρνησης για την προστασία των αγροτών και των μικρών παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΑΠΕ, έως 500 κιλοβάτ, αναδείχνει η βουλευτής Ιδωλοκρανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά με κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε από κοινού με τον κύριο υπεύθυνο ενέργειας του κόμματος, Φραγκίσκο Παρασύρη, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως επισημαίνουν, εκατοντάδες αγρότες και μικροεπενδυτές φωτοβολταϊκών σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές απώλειες εξαιτίας των συνεχών περικοπών στην απορρόφηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και της αναστολής πληρωμών λόγω των αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι οι παραγωγοί δεν ευθύνονται ούτε για τις αδυναμίες του ηλεκτρικού δικτύου, ούτε για τις στρεβλώσεις της αγοράς, ενώ γίνεται αναφορά και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που προβλέπει αποζημιώσεις για αντίστοιχες περιπτώσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται η άνηση μεταχείριση που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, καθώς συλλογικά έργα παραμένουν για χρόνια σε αναμονή σύνδεση για το δίκτυο, την ώρα που μεγάλα επενδυτικά σχέδια προχωρούν με ταχύτητους ρυθμούς. Μεταξύ άλλων, ζητείται η θέσπιση πλαισίου αποζημίωσης για τις απώλειες από τις περικοπές παραγωγής, η διασφάλιση της απορρόφησης ενέργειας που παράγουν τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, η προστασία των μικροεπενδυτών και η επιτάχυνση της σύνδεσης όριμων ομαδικών έργων αγροτών. Οι αγρότες και η μικρή παραγωγή φωτοβολταϊκών δεν μπορεί να γίνονται τα μόνιμα θύματα των αδυναμιών και των στρεβλώσεων του ενεργειακού συστήματος. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη για όλους και όχι προνόμιο των λίγων, δήλωσε η Χριστίνα Σταρακά. Σειρά παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και αναβαθμίζουν τις υποδομές της τοπικής κοινότητας Τριχονίου, υλοποίησε ο Δήμος Αγρινίου. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν ο ελεχρωματισμός του γηπέδου μπάσκετ, η συντήρηση της παιδικής χαράς, η κατασκευή νέου στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και ο ελεχρωματισμός των εξωτερικών χωρών και της αυλής του σχολικού συγκροτήματος. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέα καλάθια απορριμμάτων σε σημεία της κοινότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Τριχονίου, το οποίο στεγάζει και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριχονίου, αποτελώντας ένα σημαντικό χώρο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διαχρονική ναυτική παράδοση της περιοχής διοργανώνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Με τίτλο «Ναυτοσύνη αιώρων», από το αρχαίο Νεώριο, των Νινιαδών έως τους άθλους του Μιαούλη, στα νερά του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στο ιστορικό κτίριο Συγκρού στην Κατοχή. Στόχος της βραδιάς είναι να αναδείξει τη μακραίωνη σχέση της περιοχής με τη θάλασσα και το υγρό στοιχείο, παρουσιάζοντας σημαντικούς σταθμούς της τοπικής ιστορίας. Η ιστορική διαδρομή ξεκινά από το αρχαίο Νεώριο των Ινιαδών, έναν από τους σημαντικότερους λαξευτούς ναυστάθμους του 4ου αιώνα π.Χ. και φτάνει έως τους νεότερους χρόνους και τους ναυτικούς άθλους του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Όλα τα λιμάνια», προσφέροντας στο κοινό μια βιωματική εμπειρία με αναφορές στην ναυτική παράδοση και την ιστορική μνήμη του τόπου. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά, η οποία συνδυάζει την ιστορική γνώση με την καλλιτεχνική έκφραση, τιμώντας την πλούσια ναυτική κληρονομιά της περιοχής. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
4: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
3: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
5: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
3: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
5: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
3: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
6: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
7: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σέτα ραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
10: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
11: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
12: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
12: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
11: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
12: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
11: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
13: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
14: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
15: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
16: Μήπως να πετάμε τότε?
15: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
17: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
18: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
19: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
18: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
19: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
18: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
19: Καθαριστήρια So Clean.
18: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
19: και Πλατεία 3 Φανάρια.
18: Και στο www.soclean.gr.
17: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
20: Πώς κοιμήθηκες χθες?
21: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
20: Το στρώμα φταίει. πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
21: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
20: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
21: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας

0: Με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
1: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Οικίων. Ήδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικίων. Σουλίου 49. 26410 25 776.
2: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
3: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
1: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο, 26410 46 922.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
7: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
8: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
7: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
8: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
7: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
8: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
8: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
9: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
10: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
11: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
12: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
11: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
10: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
11: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
10: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
11: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
13: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
14: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
15: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
14: Από πού την είχατε πάρει?
15: Από το γυροδικείο.
16: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
15: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
16: Ησυχία. Αθώος ο κατηγορούμενος.
17: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
18: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
17: Γυροδικείο. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
19: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε σοβαρές καταγγελίες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την επανεκκίνηση της εκτροπής του Αχελώου προχώρησε η πρωτοβουλία για δημόσιο νερό, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση της λειψιδρίας χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την προώθηση μεγάλων έργων και την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών των κέντρων δεδομένων data centers. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία, τα data centers είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες και υδροβόρες εγκαταστάσεις με τις απαιτήσεις τους να αυξάνονται λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εκφράζονται ανησυχίες ότι έργα όπως η εκτροπή του Αχελώου και η αξιοποίηση υδροελεκτρικών υποδομών ενδέχεται να συνδεθούν με την κάλυψη των αναγκών πολυεθνικών εταιριών τεχνολογίας. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας έχει τονίσει ότι η υλοποίηση του έργου είναι κρίσιμη για τη διατήρηση των αρδευόμενων καλλιεργειών και την παραμονή του πληθυσμού στην περιοχή, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης των υδάτων. Μέλη της Πρωτοβουλίας για Δημόσιο Νερό υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να δοθεί σε ήπιες μορφές διαχείρισης και εξοικονόμησης, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων παρεμβάσεων και των νέων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που επεκτάθηκε και στο Αγρίνιο πραγματοποίησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, οδηγώντας την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, της Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας, της Σάμου, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος των τοπικών αστυνομικών αρχών και εξειδικευμένων στελεχών της Εταιρείας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων. Συνελήφθησαν 6 άντρες και 1 γυναίκα, ηλικίες από 31 έως 73 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2017, έχοντας αναπτύξει εκτεταμένη υποδομή παράνομης αναμετάβωσης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Τα μέλη του αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδρομητικών πλατφορμών και υπηρεσιών streaming και το διέθεταν μέσω διαδικτύου σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Κατά τις αρχές, εντοπίστηκε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες χρήστες, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. Για την απόκρυψη της δραστηριότητάς τους, τα μέλη του κυκλώματος εξυπονομούσαν διακομιστές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπηρεσίες VPN, καθώς και συχνή αλλαγή διαδικτυακών διευθύνσεων και ονομάτων τομέων, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους. Πραγματοποιήθηκε στο Δημιαρχιακό Μέγαρο Μεσολογγίου η ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβούλου Νεκτάριου Μπέκου, ο οποίος εντάσσεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης Αντάμα. Την ορκομοσία τέλεσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, ο κύριος Μπέκος, ο οποίος υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία, αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κύριος Διαμαντόπουλος συνεχάρει το νέο Δημοτικό Σύμβουλο και το ευχήθηκε καλή και παραγωγική θητεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των παρατάξεων για την πρόοδο του Δήμου. Από την πλευρά του, ο Νεκτάριος Μπέκος δήλωσε ότι θα εργαστεί με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και διάθεση προσφοράς με γνώμονα την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των δημοτών. Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες απευθύνει ο Δήμος Θέρμου για την τελετή μνήμης των πεσόντων αεροπόρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στο Μέγα Δέντρο. Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμή στους Νικόλαο Σαλμά, Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, Βασίλειο Κουρκούτα, Ευστάθιο Τσίγκα και Ευάγγελο Σταθόπουλο, οι οποίοι θυσιάστηκαν υπηρετώντας με αυταπάρνηση την πατρίδα και τίμησαν μέχρι τέλος τη στολή της πολεμικής αεροπορίας. Ο Δήμος Θέρμου, μέσω του τομέα πολιτισμού, καλεί τους πολίτες να δώσουν το παρόν στην εκδήλωση, αποτείοντας φόρο τιμής και εκφράζοντας το σεβασμό τους στη μνήμη των ηρώων της πολεμικής αεροπορίας. Η τελετή αποτελεί μια συμβολική υπενθύμηση της προσφοράς και της αυτοθυσίας των πεσόντων αεροπόρων, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη τους στις νεότερες γενιές. Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της κυβέρνησης για την προστασία των αγροτών και των μικρών παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΑΠΕ, έως 500 κιλοβάτ, αναδείχνει η βουλευτής Ολοκαρανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά με κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε από κοινού με τον κύριο υπεύθυνο ενέργειας του κόμματος, Φραγκίσκο Παρασύρη, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως επισημαίνουν, εκατοντάδες αγρότες και μικροεπενδυτές φωτοβολταϊκών σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές απώλειες εξαιτίας των συνεχών περικοπών στην απορρόφηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και της αναστολής πληρωμών λόγω των αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι οι παραγωγοί δεν ευθύνονται ούτε για τις αδυναμίες του ηλεκτρικού δικτύου, ούτε για τις στρεβλώσεις της αγοράς, ενώ γίνεται αναφορά και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που προβλέπει αποζημιώσεις για αντίστοιχες περιπτώσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται η άνηση μεταχείριση που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, καθώς συλλογικά έργα παραμένουν για χρόνια σε αναμονή σύνδεση για το δίκτυο, την ώρα που μεγάλα επενδυτικά σχέδια προχωρούν με ταχύτητους ρυθμούς. Μεταξύ άλλων, ζητείται η θέσπιση πλαισίου αποζημίωσης για τις απώλειες από τις περικοπές παραγωγής, η διασφάλιση της απορρόφησης ενέργειας που παράγουν τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, η προστασία των μικροεπενδυτών και η επιτάχυνση της σύνδεσης όριμων ομαδικών έργων αγροτών. Οι αγρότες και η μικρή παραγωγή φωτοβολταϊκών δεν μπορεί να γίνονται τα μόνιμα θύματα των αδυναμιών και των στρεβλώσεων του ενεργειακού συστήματος. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη για όλους και όχι προνόμιο των λίγων, δήλωσε η Χριστίνα Σταρακά. Σειρά παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και αναβαθμίζουν τις υποδομές της τοπικής κοινότητας Τριχονίου, υλοποίησε ο Δήμος Αγρινίου. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν ο ελεχρωματισμός του γηπέδου μπάσκετ, η συντήρηση της παιδικής χαράς, η κατασκευή νέου στεγάστρου στο δημοτικό σχολείο, καθώς και ο ελεχρωματισμός των εξωτερικών χωρών και της αυλής του σχολικού συγκροτήματος. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέα καλάθια απορριμμάτων σε σημεία της κοινότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Τριχονίου, το οποίο στεγάζει και τον πολιτιστικό σύλλογο Τριχονίου, αποτελώντας ένα σημαντικό χώρο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διαχρονική ναυτική παράδοση της περιοχής διοργανώνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Βεσσαλονικίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Με τίτλο «Ναυτοσύνη αιώρων», από το αρχαίο Νεώριο, των Νινιαδών έως στους άθλους του Μιαούλη, στα νερά του Μεσολογγίου, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στο ιστορικό κτίριο Συγκρού στην Κατοχή. Στόχος της βραδιάς είναι να αναδείξει τη μακραίωνη σχέση της περιοχής με τη θάλασσα και το υγρό στοιχείο, παρουσιάζοντας σημαντικούς σταθμούς της τοπικής ιστορίας. Η ιστορική διαδρομή ξεκινά από το αρχαίο Νεώριο των Ινιαδών, έναν από τους σημαντικότερους λαξευτούς ναυστάθμους του 4ου αιώνα π.Χ. και φτάνει έως τους νεότερους χρόνους και τους ναυτικούς άθλους του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Όλα τα λιμάνια», προσφέροντας στο κοινό μια βιωματική εμπειρία με αναφορές στην ναυτική παράδοση και την ιστορική μνήμη του τόπου. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά, η οποία συνδυάζει την ιστορική γνώση με την καλλιτεχνική έκφραση, τιμώντας την πλούσια ναυτική κληρονομιά της περιοχής. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr και Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
5: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
5: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
5: 6976-79-80-23.
6: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπι 4.
9: Απανέμι Beach Coffee Bar.
10: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
11: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει.
12: Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
13: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλ.
1: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
2: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
3: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
2: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
3: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
2: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
3: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
5: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος
0: για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 9:30.
5: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο Ράδιο Όραμα. 101,7.
6: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο, αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
6: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
10: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
6: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
11: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
12: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
13: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
2: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
3: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
2: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
3: Δηλαδή
2: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθεί.
14: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
15: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
14: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 26410-27940.
14: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
16: Θες σπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
17: Ψητοπολείο θεμελής.
16: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
16: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
17: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
18: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
19: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
20: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
19: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
20: Κοίτα ποιο να μιλάει.
19: Γιατί?
20: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
19: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
21: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
22: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
24: Ραδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε σοβαρές καταγγελίες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την επανεκκίνηση της εκτροπής του Αχελώου προχώρησε η πρωτοβουλία για δημόσιο νερό, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση της λειψιδρίας χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την προώθηση μεγάλων έργων και την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών των κέντρων δεδομένων data centers. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία, τα data centers είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες και υδροβόρες εγκαταστάσεις με τις απαιτήσεις τους να αυξάνονται λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εκφράζονται ανησυχίες ότι έργα όπως η εκτροπή του Αχελώου και η αξιοποίηση υδροελεκτρικών υποδομών ενδέχεται να συνδεθούν με την κάλυψη των αναγκών πολυεθνικών εταιριών τεχνολογίας. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας έχει τονίσει ότι η υλοποίηση του έργου είναι κρίσιμη για τη διατήρηση των αρδευόμενων καλλιεργειών και την παραμονή του πληθυσμού στην περιοχή, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης των υδάτων. Μέλη της πρωτοβουλίας για δημόσιο νερό υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να δοθεί σε ήπιες μορφές διαχείρισης και εξοικονόμησης, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων παρεμβάσεων και των νέων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που επεκτάθηκε και στο Αγρίνιο πραγματοποίησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, οδηγώντας την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, της Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας, της Σάμου, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, των τοπικών αστυνομικών αρχών και εξειδικευμένων στελεχών της Εταιρείας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων. Συνελήφθησαν 6 άντρες και 1 γυναίκα, ηλικίες από 31 έως 73 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2017, έχοντας αναπτύξει εκτεταμένη υποδομή παράνομης αναμετάβωσης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Τα μέλη του αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδρομητικών πλατφορμών και υπηρεσιών streaming και το διέθεταν μέσω διαδικτύου σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Κατά τις αρχές εντοπίστηκε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες χρήστες, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. Για την απόκρυψη της δραστηριότητάς τους, τα μέλη του κυκλώματος εξυπονομούσαν διακομιστές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπηρεσίες VPN, καθώς και συχνή αλλαγή διαδικτυακών διευθύνσεων και ονομάτων τομέων, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους. Πραγματοποιήθηκε στο Δημιαρχιακό Μέγαρο Μεσολογγίου η ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβούλου, Νεκτάριου Μπέκου, ο οποίος εντάσσεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης Αντάμα. Την ορκομοσία τέλεσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, ο κύριος Μπέκος, ο οποίος υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία, αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κύριος Διαμαντόπουλος συνεχάρη το νέο Δημοτικό Σύμβουλο και το ευχήθηκε καλή και παραγωγική θητεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των παρατάξεων για την πρόοδο του Δήμου. Από την πλευρά του, ο Νεκτάριος Μπέκος δήλωσε ότι θα εργαστεί με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και διάθεση προσφοράς με γνώμονα την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των δημοτών. Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες απευθύνει ο Δήμος Θέρμου για την τελετή μνήμης των πεσόντων αεροπόρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στο Μέγα Δέντρο. Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής στους Νικόλαο Σαλμά, Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, Βασίλειο Κουρκούτα, Ευστάθιο Τσίγκα και Ευάγγελο Σταθόπουλο, οι οποίοι θυσιάστηκαν υπηρετώντας με αυταπάρνηση την πατρίδα και τίμησαν μέχρι τέλος τη στολή της πολεμικής αεροπορίας. Ο Δήμος Θέρμου, μέσω του τομέα πολιτισμού, καλεί τους πολίτες να δώσουν το παρόν στην εκδήλωση, αποτείοντας φόρο τιμής και εκφράζοντας το σεβασμό τους στη μνήμη των ηρώων της πολεμικής αεροπορίας. Η τελετή αποτελεί μια συμβολική υπενθύμηση της προσφοράς και της αυτοθυσίας των πεσόντων αεροπόρων, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη τους στις νεότερες γενιές. Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της κυβέρνησης για την προστασία των αγροτών και των μικρών παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΑΠΕ, έως 500 κιλοβάτ, αναδείχνει η βουλευτής Ολοκαρανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά με κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε από κοινού με τον κύριο υπεύθυνο Ενέργειας του κόμματος Φραγκίσκο Παρασύρη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως επισημαίνουν, εκατοντάδες αγρότες και μικροεπενδυτές φωτοβολταϊκών σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές απώλειες εξαιτίας των συνεχών περικοπών στην απορρόφηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και της αναστολής πληρωμών λόγω των αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι οι παραγωγοί δεν ευθύνονται ούτε για τις αδυναμίες του ηλεκτρικού δικτύου, ούτε για τις στρεβλώσεις της αγοράς, ενώ γίνεται αναφορά και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που προβλέπει αποζημιώσεις για αντίστοιχες περιπτώσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται η άνηση μεταχείριση που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, καθώς συλλογικά έργα παραμένουν για χρόνια σε αναμονή σύνδεση για το δίκτυο, την ώρα που μεγάλα επενδυτικά σχέδια προχωρούν με ταχύτητους ρυθμούς. Μεταξύ άλλων, ζητείται η θέσπιση πλαισίου αποζημίωσης για τις απώλειες από τις περικοπές παραγωγής, η διασφάλιση της απορρόφησης ενέργειας που παράγουν τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, η προστασία των μικροεπενδυτών και η επιτάχυνση της σύνδεσης όριμων ομαδικών έργων αγροτών. Οι αγρότες και η μικρή παραγωγή φωτοβολταϊκών δεν μπορεί να γίνονται τα μόνιμα θύματα των αδυναμιών και των στρεβλώσεων του ενεργειακού συστήματος. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη για όλους και όχι προνόμιο των λίγων, δήλωσε η Χριστίνα Σταρακά. Σειρά παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και αναβαθμίζουν τις υποδομές της τοπικής κοινότητας Τριχονίου, υλοποίησε ο Δήμος Αγρινίου. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν ο ελεχρωματισμός του γηπέδου μπάσκετ, η συντήρηση της παιδικής χαράς, η κατασκευή νέου στεγάστρου στο δημοτικό σχολείο, καθώς και ο ελεχρωματισμός των εξωτερικών χωρών και της αυλής του σχολικού συγκροτήματος. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέα καλάθια απορριμμάτων σε σημεία της κοινότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Τριχονίου, το οποίο στεγάζει και τον πολιτιστικό σύλλογο Τριχονίου, αποτελώντας ένα σημαντικό χώρο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διαχρονική ναυτική παράδοση της περιοχής διοργανώνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Βασολογγίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Με τίτλο «Ναυτοσύνη αιώρων», από το αρχαίο Νεώριο, των Ινιαδών έως τους άθλους του Μιαούλη, στα νερά του Μεσολογγίου, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στο ιστορικό κτίριο Συγκρού στην Κατοχή. Στόχος της βραδιάς είναι να αναδείξει τη μακραίωνη σχέση της περιοχής με τη θάλασσα και το υγρό στοιχείο, παρουσιάζοντας σημαντικούς σταθμούς της τοπικής ιστορίας. Η ιστορική διαδρομή ξεκινά από το αρχαίο Νεώριο των Ινιαδών, έναν από τους σημαντικότερους λαξευτούς ναυστάθμους του 4ου αιώνα π.Χ. και φτάνει έως τους νεότερους χρόνους και τους ναυτικούς άθλους του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Όλα τα λιμάνια», προσφέροντας στο κοινό μια βιωματική εμπειρία με αναφορές στην ναυτική παράδοση και την ιστορική μνήμη του τόπου. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά, η οποία συνδυάζει την ιστορική γνώση με την καλλιτεχνική έκφραση, τιμώντας την πλούσια ναυτική κληρονομιά της περιοχής. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
6: Μάλιστα.
5: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι.
5: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
5: Γιατί?
6: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
7: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
8: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
9: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
10: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
11: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
9: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
12: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
13: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
12: Από πού την είχατε πάρει?
13: Από το γυροδικείο!
14: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
13: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
14: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
15: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
16: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
15: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
16: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
17: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
18: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
17: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
18: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
17: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
18: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
19: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
18: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
20: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
21: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
22: Καλημέρα.
0: Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
22: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
23: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
24: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
23: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
24: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
23: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
24: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
23: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
24: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
23: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
24: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
23: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
24: Πώς κοιμήθηκες χθες?
25: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
24: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
23: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
24: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
23: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
26: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,3.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν

0: Τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Amourgis Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
2: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
3: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
2: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
4: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
7: Μήπως να πετάμε τότε.
6: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
8: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
9: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
10: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
9: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
10: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
9: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Καθαριστήρια So Clean.
9: Στο Αγρίνιο, με 2 καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
10: και πλατεία 3 Φανάρια.
9: Και στο www.soclean.gr.
8: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
11: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310 555 76 και 6972 21 24 43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
12: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
13: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
12: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
14: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
12: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
14: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
12: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
13: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
15: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
16: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
17: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
15: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
17: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
17: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
18: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 30 0 37. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
19: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι απ' το χθες.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε σοβαρές καταγγελίες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την επανεκκίνηση της εκτροπής του Αχελώου προχώρησε η πρωτοβουλία για δημόσιο νερό, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση της λειψιδρίας χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την προώθηση μεγάλων έργων και την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών των κέντρων δεδομένων data centers. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία, τα data centers είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες και υδροβόρες εγκαταστάσεις με τις απαιτήσεις τους να αυξάνονται λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εκφράζονται ανησυχίες ότι έργα όπως η εκτροπή του Αχελώου και η αξιοποίηση υδροελεκτρικών υποδομών ενδέχεται να συνδεθούν με την κάλυψη των αναγκών πολυεθνικών εταιριών τεχνολογίας. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας έχει τονίσει ότι η υλοποίηση του έργου είναι κρίσιμη για τη διατήρηση των αρδευόμενων καλλιεργειών και την παραμονή του πληθυσμού στην περιοχή, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης των υδάτων. Μέλη της Πρωτοβουλίας για Δημόσιο Νερό υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να δοθεί σε ήπιες μορφές διαχείρισης και εξοικονόμησης, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων παρεμβάσεων και των νέων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που επεκτάθηκε και στο Αγρίνιο πραγματοποίησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, οδηγώντας την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, της Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας, της Σάμου, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, των τοπικών αστυνομικών αρχών και εξειδικευμένων στελεχών της Εταιρείας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων. Συνελήφθησαν 6 άντρες και 1 γυναίκα, ηλικίες από 31 έως 73 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2017, έχοντας αναπτύξει εκτεταμένη υποδομή παράνομης αναμετάβωσης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Τα μέλη του αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδρομητικών πλατφορμών και υπηρεσιών streaming και το διέθεταν μέσω διαδικτύου σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Κατά τις αρχές, εντοπίστηκε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες χρήστες, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. Για την απόκρυψη της δραστηριότητάς τους, τα μέλη του κυκλώματος εξυπονομούσαν διακομιστές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπηρεσίες VPN, καθώς και συχνή αλλαγή διαδικτυακών διευθύνσεων και ονομάτων τομέων, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους. Πραγματοποιήθηκε στο Δημιαρχιακό Μέγαρο Μεσολογγίου η ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβούλου, Νεκτάριου Μπέκου, ο οποίος εντάσσεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης Αντάμα. Την ορκομοσία τέλεσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, ο κύριος Μπέκος, ο οποίος υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία, αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κύριος Διαμαντόπουλος συνεχάρει το νέο Δημοτικό Σύμβουλο και το ευχήθηκε καλή και παραγωγική θητεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των παρατάξεων για την πρόοδο του Δήμου. Από την πλευρά του, ο Νεκτάριος Μπέκος δήλωσε ότι θα εργαστεί με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και διάθεση προσφοράς με γνώμονα την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των δημοτών. Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες απευθύνει ο Δήμος Θέρμου για την τελετή μνήμης των πεσόντων αεροπόρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στο Μέγα Δέντρο. Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμή στους Νικόλαο Σαλμά, Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, Βασίλειο Κουρκούτα, Ευστάθιο Τσίγκα και Ευάγγελο Σταθόπουλο, οι οποίοι θυσιάστηκαν υπηρετώντας με αυταπάρνηση την πατρίδα και τίμησαν μέχρι τέλος τη στολή της πολεμικής αεροπορίας. Ο Δήμος Θέρμου, μέσω του τομέα πολιτισμού, καλεί τους πολίτες να δώσουν το παρόν στην εκδήλωση, αποτείοντας φόρο τιμής και εκφράζοντας το σεβασμό τους στη μνήμη των ηρώων της πολεμικής αεροπορίας. Η τελετή αποτελεί μια συμβολική υπενθύμηση της προσφοράς και της αυτοθυσίας των πεσόντων αεροπόρων, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη τους στις νεότερες γενιές. Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της κυβέρνησης για την προστασία των αγροτών και των μικρών παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΑΠΕ, έως 500 κιλοβάτ, αναδείχνει η βουλευτής Ολοκαρανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά με κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε από κοινού με τον κύριο υπεύθυνο Ενέργειες του κόμματος Φραγκίσκο Παρασύρη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειες. Όπως επισημαίνουν, εκατοντάδες αγρότες και μικροεπενδυτές φωτοβολταϊκών σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές απώλειες εξαιτίας των συνεχών περικοπών στην απορρόφηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και της αναστολής πληρωμών λόγω των αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι οι παραγωγοί δεν ευθύνονται ούτε για τις αδυναμίες του ηλεκτρικού δικτύου, ούτε για τις στρεβλώσεις της αγοράς, ενώ γίνεται αναφορά και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που προβλέπει αποζημιώσεις για αντίστοιχες περιπτώσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται η άνηση μεταχείριση που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, καθώς συλλογικά έργα παραμένουν για χρόνια σε αναμονή σύνδεση για το δίκτυο, την ώρα που μεγάλα επενδυτικά σχέδια προχωρούν με ταχύτητους ρυθμούς. Μεταξύ άλλων, ζητείται η θέσπιση πλαισίου αποζημίωσης για τις απώλειες από τις περικοπές παραγωγής, η διασφάλιση της απορρόφησης ενέργειας που παράγουν τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, η προστασία των μικροεπενδυτών και η επιτάχυνση της σύνδεσης όριμων ομαδικών έργων αγροτών. Οι αγρότες και η μικρή παραγωγή φωτοβολταϊκών δεν μπορεί να γίνονται τα μόνιμα θύματα των αδυναμιών και των στρεβλώσεων του ενεργειακού συστήματος. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη για όλους και όχι προνόμιο των λίγων, δήλωσε η Χριστίνα Σταρακά. Σειρά παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και αναβαθμίζουν τις υποδομές της τοπικής κοινότητας Τριχονίου, υλοποίησε ο Δήμος Αγρινίου. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν ο ελεχρωματισμός του γηπέδου μπάσκετ, η συντήρηση της παιδικής χαράς, η κατασκευή νέου στεγάστρου στο δημοτικό σχολείο, καθώς και ο ελεχρωματισμός των εξωτερικών χωρών και της αυλής του σχολικού συγκροτήματος. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέα καλάθια απορριμμάτων σε σημεία της κοινότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Τριχονίου, το οποίο στεγάζει και τον πολιτιστικό σύλλογο Τριχονίου, αποτελώντας ένα σημαντικό χώρο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διαχρονική ναυτική παράδοση της περιοχής διοργανώνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Βεσσολογγίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Με τίτλο «Ναυτοσύνη αιώρων, από το αρχαίο Νεώριο, των Νινιαδών έως τους άθλους του Μιαούλη στα νερά του Μεσολογγίου», η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στο ιστορικό κτίριο Συγκρού στην Κατοχή. Στόχος της βραδιάς είναι να αναδείξει τη μακραίωνη σχέση της περιοχής με τη θάλασσα και το υγρό στοιχείο, παρουσιάζοντας σημαντικούς σταθμούς της τοπικής ιστορίας. Η ιστορική διαδρομή ξεκινά από το αρχαίο Νεώριο των Νινιαδών, έναν από τους σημαντικότερους λαξευτούς ναυστάθμους του 4ου αιώνα π.Χ. και φτάνει έως τους νεότερους χρόνους και τους ναυτικούς άθλους του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Όλα τα λιμάνια», προσφέροντας στο κοινό μια βιωματική εμπειρία με αναφορές στην ναυτική παράδοση και την ιστορική μνήμη του τόπου. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά, η οποία συνδυάζει την ιστορική γνώση με την καλλιτεχνική έκφραση, τιμώντας την πλούσια ναυτική κληρονομιά της περιοχής. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82. Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith, ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
4: Double Espresso Café.
5: Διπλή απόλαυση.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
10: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
11: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
11: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Για ατελείωτες βουτιές.
11: 6976 79 80 23.
12: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
13: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
14: Με τη μέθοδο Dallas.
13: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
14: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
13: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα.
14: Για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
13: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
14: Dallas.
13: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
14: Τηλέφωνα 26410 45 544
13: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
15: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255 87 87.
16: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ημέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας.

0: Ασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιή αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
2: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
3: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
2: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
3: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
2: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
3: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
4: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
5: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
6: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
5: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
7: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
7: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
10: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο.
11: Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
16: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
15: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
16: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
15: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
16: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
15: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
16: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
15: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
16: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
17: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
18: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
19: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641 056 354.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
21: Ραδιόραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: να γέρνουνε.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε σοβαρές καταγγελίες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την επανεκκίνηση της εκτροπής του Αχελώου προχώρησε η πρωτοβουλία για δημόσιο νερό, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση της λειψιδρίας χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την προώθηση μεγάλων έργων και την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών των κέντρων δεδομένων data centers. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία, τα data centers είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες και υδροβόρες εγκαταστάσεις, με τις απαιτήσεις τους να αυξάνονται λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εκφράζονται ανησυχίες ότι έργα όπως η εκτροπή του Αχελώου και η αξιοποίηση υδροελεκτρικών υποδομών ενδέχεται να συνδεθούν με την κάλυψη των αναγκών πολυεθνικών εταιριών τεχνολογίας. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας έχει τονίσει ότι η υλοποίηση του έργου είναι κρίσιμη για τη διατήρηση των αρδευόμενων καλλιεργειών και την παραμονή του πληθυσμού στην περιοχή, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης των υδάτων. Μέλη της πρωτοβουλίας για δημόσιο νερό υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να δοθεί σε ήπιες μορφές διαχείρισης και εξοικονόμησης, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων παρεμβάσεων και των νέων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που επεκτάθηκε και στο Αγρίνιο πραγματοποίησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, οδηγώντας την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, της Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας, της Σάμου, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος των τοπικών αστυνομικών αρχών και εξειδικευμένων στελεχών της Εταιρείας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων. Συνελήφθησαν 6 άντρες και 1 γυναίκα, ηλικίες από 31 έως 73 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2017, έχοντας αναπτύξει εκτεταμένη υποδομή παράνομης αναμετάβωσης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Τα μέλη του αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδρομητικών πλατφορμών και υπηρεσιών streaming και το διέθεταν μέσω διαδικτύου σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Κατά τις αρχές, εντοπίστηκε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες χρήστες, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. Για την απόκρυψη της δραστηριότητάς τους, τα μέλη του κυκλώματος εξυπονομούσαν διακομιστές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπηρεσίες VPN, καθώς και συχνή αλλαγή διαδικτυακών διευθύνσεων και ονομάτων τομέων, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους. Πραγματοποιήθηκε στο Δημιαρχιακό Μέγαρο Μεσολογγίου η ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβούλου Νεκτάριου Μπέκου, ο οποίος εντάσσεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης Αντάμα. Την ορκομοσία τέλεσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, ο κύριος Μπέκος, ο οποίος υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία, αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κύριος Διαμαντόπουλος συνεχάρει το νέο Δημοτικό Σύμβουλο και το ευχήθηκε καλή και παραγωγική θητεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των παρατάξεων για την πρόοδο του Δήμου. Από την πλευρά του, ο Νεκτάριος Μπέκος δήλωσε ότι θα εργαστεί με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και διάθεση προσφοράς με γνώμονα την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των δημοτών. Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες απευθύνει ο Δήμος Θέρμου για την τελετή μνήμης των πεσόντων αεροπόρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στο Μέγα Δέντρο. Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής στους Νικόλαο Σαλμά, Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, Βασίλειο Κουρκούτα, Ευστάθιο Τσίγκα και Ευάγγελο Σταθόπουλο, οι οποίοι θυσιάστηκαν υπηρετώντας με αυταπάρνηση την πατρίδα και τίμησαν μέχρι τέλους τη στολή της πολεμικής αεροπορίας. Ο Δήμος Θέρμου, μέσω του τομέα πολιτισμού, καλεί τους πολίτες να δώσουν το παρόν στην εκδήλωση, αποτείοντας φόρο τιμής και εκφράζοντας το σεβασμό τους στη μνήμη των ηρώων της πολεμικής αεροπορίας. Η τελετή αποτελεί μια συμβολική υπενθύμηση της προσφοράς και της αυτοθυσίας των πεσόντων αεροπόρων, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη τους στις νεότερες γενιές. Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της κυβέρνησης για την προστασία των αγροτών και των μικρών παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΑΠΕ, έως 500 κιλοβάτ, αναδείχνει η βουλευτής Ολοκερανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά με κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε από κοινού με τον κύριο υπεύθυνο ενέργειας του κόμματος, Φραγκίσκο Παρασύρη, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως επισημαίνουν, εκατοντάδες αγρότες και μικροεπενδυτές φωτοβολταϊκών σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές απώλειες εξαιτίας των συνεχών περικοπών στην απορρόφηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και της αναστολής πληρωμών λόγω των αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι οι παραγωγοί δεν ευθύνονται ούτε για τις αδυναμίες του ηλεκτρικού δικτύου, ούτε για τις στρεβλώσεις της αγοράς, ενώ γίνεται αναφορά και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που προβλέπει αποζημιώσεις για αντίστοιχες περιπτώσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται η άνηση μεταχείριση που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, καθώς συλλογικά έργα παραμένουν για χρόνια σε αναμονή σύνδεση για το δίκτυο, την ώρα που μεγάλα επενδυτικά σχέδια προχωρούν με ταχύτητους ρυθμούς. Μεταξύ άλλων, ζητείται η θέσπιση πλαισίου αποζημίωσης για τις απώλειες από τις περικοπές παραγωγής, η διασφάλιση της απορρόφησης ενέργειας που παράγουν τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, η προστασία των μικροεπενδυτών και η επιτάχυνση της σύνδεσης όριμων ομαδικών έργων αγροτών. Οι αγρότες και η μικρή παραγωγή φωτοβολταϊκών δεν μπορεί να γίνονται τα μόνιμα θύματα των αδυναμιών και των στρεβλώσεων του ενεργειακού συστήματος. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη για όλους και όχι προνόμιο των λίγων, δήλωσε η Χριστίνα Σταρακά. Σειρά παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και αναβαθμίζουν τις υποδομές της τοπικής κοινότητας Τριχονίου, υλοποίησε ο Δήμος Αγρινίου. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν ο ηλεκτροματισμός του γηπέδου μπάσκετ, η συντήρηση της παιδικής χαράς, η κατασκευή νέου στεγάστρου στο δημοτικό σχολείο, καθώς και ο ηλεκτροματισμός των εξωτερικών χωρών και της αυλής του σχολικού συγκροτήματος. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέα καλάθια απορριμμάτων σε σημεία της κοινότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Τριχονίου, το οποίο στεγάζει και τον πολιτιστικό σύλλογο Τριχονίου, αποτελώντας ένα σημαντικό χώρο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διαχρονική ναυτική παράδοση της περιοχής διοργανώνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Βασολογγίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Με τίτλο «Ναυτοσύνη αιώρων», από το αρχαίο Νεώριο, των Νινιαδών έως τους άθλους του Μιαούλη στα νερά του Μεσολογγίου, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στο ιστορικό κτίριο Συγκρού στην Κατοχή. Στόχος της βραδιάς είναι να αναδείξει τη μακραίωνη σχέση της περιοχής με τη θάλασσα και το υγρό στοιχείο, παρουσιάζοντας σημαντικούς σταθμούς της τοπικής ιστορίας. Η ιστορική διαδρομή ξεκινά από το αρχαίο Νεώριο των Ινιαδών, έναν από τους σημαντικότερους λαξευτούς ναυστάθμους του 4ου αιώνα π.Χ. και φτάνει έως τους νεότερους χρόνους και τους ναυτικούς άθλους του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Όλα τα λιμάνια», προσφέροντας στο κοινό μια βιωματική εμπειρία με αναφορές στην ναυτική παράδοση και την ιστορική μνήμη του τόπου. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά, η οποία συνδυάζει την ιστορική γνώση με την καλλιτεχνική έκφραση, τιμώντας την πλούσια ναυτική κληρονομιά της περιοχής. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
5: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
5: Από το γυροδικείο!
6: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
5: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
6: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
7: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
8: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
7: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
8: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
9: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
10: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
9: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
10: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
9: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
10: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
10: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
12: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
13: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
14: Απανέμι Beach Coffee Bar.
15: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-101.
16: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-00-43. Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.

0: ήταν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα με παιχνίδια, με τραγούδια όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
2: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
3: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059-624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
4: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
5: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
5: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
4: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
5: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 2641-047-100.
4: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
6: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
6: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
6: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
6: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
6: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
6: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
8: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
9: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
6: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
5: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
7: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
5: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
7: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
5: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες. Παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών.
11: Κρουαζιέρες.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-58314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 26410-51544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρήτου.

0: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
1: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
4: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
5: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
4: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
5: Αλμυρί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
4: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη, Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
7: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
8: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
9: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
8: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
9: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
8: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
9: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
10: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345, 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
5: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
11: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
12: Ραδιόραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα ούτε εμάς.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: Δε φταίει κανείς.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22990 και 694247 2720.
5: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
6: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
7: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
8: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
6: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
8: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-57-778.
8: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
10: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
11: Μήπως να πετάμε τότε.
10: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
12: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
13: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
14: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
13: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
14: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
13: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
14: Καθαριστήρια So Clean.
13: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
14: και πλατεία 3 Φανάρια.
13: Και στο www.soclean.gr.
12: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
15: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
16: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
15: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
16: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
17: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
18: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
17: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
18: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
17: Και είσοδος υπέροχη.
18: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
17: Και το μπάρμπεκιου.
18: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
19: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
18: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
19: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410-27940.
20: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
21: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
22: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
1: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
23: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
24: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
23: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
19: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
23: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
19: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
23: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
0: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
2: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
3: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
4: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
25: Μυστικά, τα ναρκωτικά και όλες αυτές οι ουσίες στις οποίες έχετε πέσει με τα μούτρα. Θεωρώ το ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η πνευματική αφύπνιση. Τι πάει να πει πνευματική αφύπνιση, γιατί μου την πέσανε πάλι κάτι ανεγκέφαλοι, κάτι ανώριμοι. Κάτι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καλλιεργήσει τον εαυτό τους και δεν νιώθουν καλά με αυτό και προσπαθούν να υποτιμήσουν όλους τους άλλους για να ανεβάσουν το ηθικό τους ή την αυτοπεποίθησή τους. Πνευματική αφύπνιση σημαίνει ξυπνάω μέσα μου το πνεύμα. Ξυπνάω μέσα μου τη ψυχή μου. Ξυπνάω μέσα μου τη σκέψη, το νου και γίνομαι διανοούμενος. Σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσεις να καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου και να σταματήσεις να τρως ό,τι σου πλασάρουνε. Είτε αυτό είναι ψεύτικες ειδήσεις, είτε αυτές είναι ψεύτικες ειδήσεις, είτε αυτά είναι χάπια, ψυχοφάρμακα, είτε αυτά είναι καρκινογόνα τρόφιμα, είτε είναι ό,τι είναι. Η φράση κόντρα στο σύστημα δεν είναι απλά ένα όνομα εκπομπής. Και γι' αυτό αυτή η εκπομπή έχει κάνει και τη διαφορά. Δεν είναι απλά μια εκπομπή ραδιοφωνική όλο αυτό που κάνουμε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες, γιατί στα ελληνικά κάνουμε τις εκπομπές, μακάρι να μπορούσαμε και να τις μεταφράσουμε για να τις ακούνε και στο εξωτερικό, επιτυχία θα είχε. Προσπαθούμε να αφυπνίσουμε, να βοηθήσουμε τους μπερδεμένους. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τα θύματα τα οποία δεν έχουν καταλάβει ότι τα μέσα μαζικής εξαπάτησης τους κοροϊδεύουν. Και να σας πω από πού καταλαβαίνω το ότι αυτό το κοινωνικό έργο πιάνει τόπο. Γιατί με μπερδεύετε. Με μπερδεύετε με δημοσιογραφίσκους, με μπερδεύετε με άλλους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, με μπερδεύετε με εκδότες, με τηλεπαρουσιαστές, με πολιτικούς. Δεν έχω καμία σχέση. Καμία σχέση δεν έχω από όλους αυτούς. Και κατανοώ το ότι το κοινωνικό έργο που παράγουμε πιάνει τόπο όταν βλέπω κάτι τυπάκια που μέχρι χθες υποστηρίζανε φανατικά τις κομματικές νεολαίες να χρησιμοποιούν τις δικές μας φράσεις. Κατανοώ το ότι ακούνε την εκπομπή και αφυπνίζονται μικροί, μεγάλοι, παππούδες, πολιτικοί, επιχειρηματίες, εφοπλιστές και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε όταν τους ακούω να χρησιμοποιούν το δικό μας λεξιλόγιο. Όταν τους ακούω να υιοθετούν τις δικές μας απόψεις. Όταν τους ακούω να μην παραδέχονται ότι ο Γρηγόρης και άλλοι 10 που λένε την αλήθεια είναι οι μόνοι που στάθηκαν όρθιοι απέναντι σε αυτό το σύστημα που εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο. Προσπαθούν να μας χώσουν σε καλούπια, με έχουνε τρελάνει. Όχι αναρχικός είσαι, όχι χρυσαυγίτης είσαι, όχι το ένα είσαι, όχι το άλλο είσαι, όχι ιδεολογία αυτή, όχι ιδεολογία εκείνη, έχουνε στο μυαλό τους 10 πρότυπα και πρέπει κάπου να ανήκεις. Και όταν δεν βρούνε κάτι να πούνε για εσένα, γιατί τους ενοχλεί η αλήθεια, θα ανακαλύψουνε μόνοι τους σενάρια για να σε βρίσουνε. Λοιπόν, ούτε αναρχικός είμαι, ούτε χρυσαυγίτης είμαι, ούτε αστροναύτης είμαι, ούτε τίποτα δεν είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή τη ζωή με ρεαλισμό. Κοιτάω ευθεία, παρακολουθώ, παρατηρώ και βλέπω τι συμβαίνει. Δεν επιτρέπω σε κανένα να παρεμβάλλει τη σκέψη μου. Σας πειράζει αυτό το πράγμα? Βλέπω ευθεία και κρίνω. Και δεν ακούω κανέναν, ούτε πιστεύω ανθρώπους που δεν γνωρίζω. Πιστεύω μόνο ανθρώπους που με έχουν κοιτάξει στα μάτια, που με έχουν σφίξει το χέρι και που έχουν αποδείξει με πράξεις ότι είναι ντόμπροι. Με πράξεις κερδίζεις την εμπιστοσύνη του Γρηγόρη, όχι με λόγια. Πάρα πολλές φορές έχω πέσει θύμα. Πάρα πολλές φορές έχω πιστέψει σε ανθρώπους οι οποίοι τελικά βγήκανε σκάρτη. Και η ζωή είναι έτσι. Δεν μπορείς να βάλεις για κανέναν το χέρι σου στη φωτιά. Και το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές. Δεν βάζω για κανέναν το χέρι μου στη φωτιά. Μόνο για τον εαυτό μου. Για μένα καίγομαι και ολόκληρος. Και δεν είμαι παρτάκιας. Φυσικά και για άλλα πρόσωπα της οικογένειάς μου καίγομαι ολόκληρος. Αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που συζητάμε. Πρέπει να είστε προσεκτικοί. Υπάρχουν πολλά φίδια, υπάρχουν πολλοί διπρόσωποι, υπάρχουν πάρα πολλοί που εκμεταλλεύονται καταστάσεις, συμφεροντολόγοι οι οποίοι φοράνε μάσκα. Μην εμπιστεύεστε τυφλά. Μην πέφτετε με τα μούτρα στον καθένα που βγαίνει και σας λέει ότι θέλει να σας βοηθήσει γιατί σας αγαπάει. Χθες προχθές πού ήτανε, τόσα χρόνια πού ήτανε. Τι έχουνε κάνει για εσάς? Τίποτα δεν έχουνε κάνει για εσάς. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλετε να βρείτε κάποια λύση για το πώς θα σωθεί η Ελλάδα. Και εγώ αυτό αναζητώ. Και έχω βρει σε πολλά θέματα λύσεις και δυστυχώς αυτοί οι παράνομοι, οι παρακρατικοί που θέλουν να χρησιμοποιούν κάποια παραθυράκια που επιτρέπει η κυβέρνηση και το κράτος, είναι μαζί. Και μπορούν και συντηρούν μια παράλογη κατάσταση. Και αν θέλετε να με ρωτήσετε ευθέως, ναι, θα σας πω, εκεί πέρα έξω επικρατεί η παράνοια. Επικρατεί η παράνοια. Και μπορώ να το αναλύσω για διάφορα ζητήματα. Εμένα η πολεοδομία, για παράδειγμα, δεν θα μου επιτρέψει σε ένα αγροτεμάχιο το οποίο είναι δύο στρέμματα να χτίσω ένα σπίτι. Γνωρίζετε εσείς το ότι αν κάποιος αγοράσει με δάνειο ένα χωράφι πάνω στο βουνό, πάει χτίσει παράνομα ένα σπίτι και τελικά η τράπεζα του κάνει κατάσχηση, αυτό το σπίτι νομιμοποιείται? Μετά την κατάσχηση το σπίτι νομιμοποιείται από την τράπεζα και η τράπεζα έχει ένα νομιμοποιημένο σπίτι πάνω στο βουνό σε ένα αγροτεμάχιο που ποτέ δεν θα έβγαζε άδεια. Θεωρείτε ότι είναι λογικό? Πώς έχτισε το σπίτι του ο Βενιζέλος στη Σκόπελο? Πώς έχτισαν τα σπίτια τους μέσα στα δάση? Πώς χτίστηκαν ξενοδοχεία που διαχειρίζονται ξένοι στη Θάσο, σε κολπάκια που έχει αρχαία? Έχω κάνει 15 ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει ισότητα. Δεν υπάρχει το δίκαιο. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει, είστε βαθιά γελασμένοι. Μπορεί εσείς να τρέχετε να πληρώνετε φόρους, ένφια, τέλη κυκλοφορίας και ό,τι άλλο έχουν βάλει πάνω στο κεφάλι μας για να συλλέγουν στα κρατικά ταμεία τα λεφτά μας. Και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι είναι καταχρεωμένοι χρόνια και στην τελική ένας υπουργός τους διαγράφει τα χρέη. Ή ένας σύζυγος υπουργού. Ή ένας υπάλληλος κρατικός. Το βρίσκετε δίκαιο, σας έχουν διαγράψει σας ποτέ χρέη? Αν θέλετε μπορείτε να τσεκάρετε το πώς χτίζουν κάποιοι βίλες στη Χαλκιδική που παίρνουν επιδότηση ΕΣΠΑ 80%. 80% επιδότηση ΕΣΠΑ. 80% επιδότηση. Δηλαδή, μάγκα, αν βάλεις ένα εκατομμύριο, αν φτιάξεις, συγγνώμη, βίλες ένα εκατομμύριο, εσύ θα βάλεις 200 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα θα τα πάρεις από το ΕΣΠΑ. 80% έχετε πάρει εσείς ποτέ τέτοια επιδότηση? Ή αν κάνετε τα χαρτιά σας, τι πιστεύετε ότι θα πάρετε? Ξυπνήστε! Αυτό το πολιτικό σύστημα υπάρχει για να σας εκμεταλλεύετε. Θέλουνε καταναλωτές και εργατικά χέρια. Εγώ τα φωνάζω. Κανένας δεν τα ακούει. Κανένας δεν τα ακούει. Επίσης υπάρχουν ατζέντες. Ατζέντες θεμάτων που σας παρουσιάζουν συγκεκριμένα θέματα και δεν σας παρουσιάζουν αυτά που πρέπει. Υπάρχουν ατζέντες της παγκοσμιοποίησης και διάφορων ομίλων οι οποίοι επενδύουν. Και υπάρχουν και τα επενδυτικά ταμεία, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Υπάρχουν και διοικητές της ΕΕΠ οι οποίοι εκπροσωπούν επενδυτικά ταμεία. Και κάπως έτσι, εφόσον ανέλαβε την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μας λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα, θα ακούσουμε και ένα ηχητικό από τη συνέντευξή του. Η χώρα έχει βγει στον τάκο. Τι είστε, Άραβες είστε, Τούρκοι είστε, Βουλγαροί είστε, Γερμανοί είστε, Αμερικανοί είστε, Ισραηλινοί είστε, ό,τι κι αν είστε. Ελάτε, ξεπουλάμε. Είναι σαν αυτές τις ταμπέλες που βγάζουν σε κάποια μαγαζιά, αυτούς τους μουσαμάδες που γράφει πάνω, είναι η τελευταία εβδομάδα που λειτουργούμε, ξεπουλάμε. Αυτό έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Ξεπουλάει τα πάντα. Και ξέρετε γιατί ξεπουλάει τα πάντα? Γιατί είναι ο μεσίτης της Ελλάδας. Είναι ο μεσίτης της Ελλάδας και αυτός και το παρεάκι του. Ποιοι βγάζουν λεφτά ως διαμεσολαβητές όταν πουλάνε κάτι? Οι μεσίτες. Δεν έχετε κυβέρνηση, έχετε μεσίτες. Έχετε διαχειριστές οικονομίας. Έχετε αυτούς που έχουν δώσει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν είναι τυχαίες οι εταιρείες. Έχετε αυτούς που βγάζουν φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Δεν είναι τυχαίοι. Δεν έχουν όλοι οι εταιρείες που να κάνουν τζίρο κάθε χρόνο 25 εκατομμύρια και πρέπει να έχουν συγκεκριμένα καταστήματα για να μπορούν να αναλάβουν όλα τα κυλκία στους αρχαιολογικούς χώρους. Συνονόματε, πήρες όλα τα κυλκία στους αρχαιολογικούς χώρους. Πετάξαν τις οικογένειες έξω που τα τρέχαν τόσα χρόνια. Γιατί? Για το franchise. Γιατί? Γιατί η CVC Capital Partners θέλει να έχει κέρδη. Γιατί? Γιατί ακόμα και αυτές οι κυβερνήσεις έχουν αλυσβερίσει με τις τραπεζικές, με τις συστημικές τράπεζες. Και επιτρέπουν και ανέχονται. Σε αυτούς επιτρέπουν και ανέχονται. Σε εσάς επιτρέπουνε? Σε εσάς ανέχονται? Δεν ανέχονται. Δεν επιτρέπουνε. Εκεί είναι σκληροί. Εκεί υπάρχει νόμος. Για κάποιους υπάρχει νόμος, για άλλους δεν υπάρχει νόμος. Κάποιος θα μου έλεγε, Γρηγόρη, τι ασχολείσαι? Κάνε τη ζωή σου, ρε άνθρωπε. Δεν μπορείς να σώσεις τον κόσμο. Δεν με ρωτάει όμως κανένας, Γρηγόρη, πώς νιώθεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο 80 χρονών να ψάχνει τα σκουπίδια? Δεν με ρωτάει κανένας, Γρηγόρη, πώς νιώθεις όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να ψάχνει φαγητό στα σκουπίδια? Φαγητό στα σκουπίδια. Ένας άνθρωπος ο οποίος πιθανότατα δουλεύει 35 χρόνια, περιμένει να βγει στη σύνταξη και περισσότερα, μπορεί να κολλούσε και βαρέα ανθυγινά και τον έχουν αυτοί οι άεργοι κυφίνες, αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, να ζει με 400, 600 και 700 ευρώ. Περικοπές στις περικοπές. Σαμαράδες, Καραμαλίδες, Τσίπρες, Παπανδρέου, Σιμίτης, Βενιζέλος και άλλοι πόσοι. Κάτι συστημικά κόμματα που χρωστάνε δισεκατομμύρια, θα έλεγα εγώ, όχι εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια μας χρωστάνε, γιατί αν τα βάλουμε κάτω πόσα χρόνια κυβερνάνε και πόσα λεφτά έχουν φάει, δεν είναι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια είναι. Πολιτικοί οι οποίοι δεν κατέθεταν πόθεν αίσιες για πόσα χρόνια. Πολιτικοί οι οποίοι έχουν αναλάβει την νομοθετική εξουσία και περνάνε τροπολογίες και ρυθμίσεις για να μπορούν να κάνουν αυτά που γουστάρουν. Ήρθε κανένας ποτέ να σας ρωτήσει αν είστε καλά? Ήρθε ποτέ κανένας να σας ρωτήσει τι προβλήματα έχετε? Μόνο πριν τις εκλογές. Σωστά. Πριν τις εκλογές τρέχουνε όλοι. Και υπάρχουν και αυτά τα πρόσωπα οι οποίοι είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση σταθερά, κοντά σε όλους αυτούς τους βουλευτές και υπουργούς που κοροϊδεύουν τον κόσμο, αγωνίζονται. Διάφορα πρόσωπα που μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, αλλά είναι υποκριτές, για να σας πουλήσουν εσάς φούμαρα ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Όχι, φίλοι μου, δεν σας πουλάνε τα φούμαρα χωρίς να γνωρίζουνε. Ξέρουνε πολύ καλά τι κάνουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνουνε? Γιατί αν κάποιος είναι αντιδήμαρχος, παίρνει 2.500 το μήνα. Γιατί κάποιος που θα αναλάβει μια εργολαβία, που έχει συμφωνήσει με κάποιον υποψήφιο δήμαρχο, ξέρει ότι θα βγάλει λεφτά και στηρίζει τον δήμαρχο. Δεν υπάρχει η άποψη, δεν υπάρχει η εγγύηση, δεν υπάρχει καν η ασφάλεια για τον Έλληνα πολίτη. Μιλάμε λοιπόν για σπήρες, μιλάμε λοιπόν για συμμορίες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση? Όταν πολλοί άνθρωποι μαζεύονται, οργανώνονται για να διαπράξουν ένα έγκλημα. Πώς σας ακούγεται εσάς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, μετά από όλα αυτά που έχετε δει? Μιλάμε ή δεν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση? Είναι ή δεν είναι? Και ποιοι τελικά συμμετέχουν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση ή σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις ξεχωριστά? Ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουνε? Ποιοι καθορίζουνε? Ποιοι δίνουν εντολές? Ποιοι αναλαμβάνουν την εξουσία? Ποιοι ανεβαίνουν και πώς ανεβαίνουν στην ιεραρχία? Είχαμε χθες εδώ έναν δικηγόρο ο οποίος μας εξήγησε πάρα πολύ σωστά το ότι στην πυραμίδα της δικαστικής εξουσίας θα βρεις σωστούς δικαστές και εισαγγελείς μόνο στα κατώτατα στρώματα. Μόνο στα κατώτερα στρώματα θα βρεις. Γιατί δεν ανεβαίνεις στην ιεραρχία αν δεν εξυπηρετήσεις τις πολιτικές παρεμβάσεις. Γιατί δεν θα σε διορίσουνε στην ηγεσία του Αρείου Πάγου αν δεν ξέρουνε σίγουρα το ότι θα είσαι πιστός σε ό,τι σου ζητήσουνε. Και δεν είναι μόνο η δικαστική εξουσία. Και στην αστυνομία παρόμοια είναι τα πράγματα. Και στο στρατό παρόμοια είναι τα πράγματα. Και στην πολιτική παρόμοια είναι τα πράγματα. Εντάξει, τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Δεν μας βοηθάνε όλοι αυτοί. Είμαστε μόνοι μας. Ξέρετε, ο Μπουκόφσκι

0: δύναμη αφύπνισαν το επαναστατικό μικρόβιο και ξεκίνησαν με αυτό το σύνθημα που λέει ελευθερία ή θάνατος. Ή θα είμαστε ελεύθεροι ή δεν αξίζει να ζούμε. Αυτό είπαν αυτοί οι ήρωες. Αυτό λέγανε και οι σκλάβοι. Για να αρχίσουμε λιγάκι να μπαίνουμε σε ρυθμούς και να κατανοούμε πού πάει το πράγμα. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έρχεται όμως. Έρχεται. Και πρέπει να βάλουμε εμπόδια. Και πρέπει να έρθει ανατροπή. Δεν πρέπει να το αποδεχθούμε. Πολλοί λένε έλα μωρέ τώρα εγώ είμαι 80 χρονών. Εγώ είμαι 30 χρονών. Και οι επόμενοι θα πάθουν ό,τι πάθουνε.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
10: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
10: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Για ατελείωτες βουτιές.
10: 6976-79-80-23.
11: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας.

0: Τερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Έκο χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική από κοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
6: Αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Δεν σέβεστε καν τις ανθρώπινες ζωές. Βγήκε ο Μητσοτάκης να μας πει τι? Ότι κάποιοι ψεκασμένοι μίλησαν στα Τέμπη, για τα Τέμπη, για το ξυλόλιο, για το παράνομο φορτίο και για όλα αυτά. Και βγαίνει με το θράσος που έχει και λέει εδώ χτίσαν ένα ολόκληρο αφήγημα για ξυλολιάδα και κάτι τέτοια χαζά. Είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Βγες στα κανάλια, σε προκαλώ να μας δώσεις μια απάντηση. Πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα? Για ποιο λόγο δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα μέσα στη δικογραφία? Για ποιο λόγο δεν αναφέρεται πουθενά ότι κάποιοι άνθρωποι επιβίωσαν τη σύγκρουση και πέθαναν από τη φλόγα, κάηκαν ζωντανοί με λίγα λόγια. Βγες και πες και ενημέρωσε τον Έλληνα πολίτη που σε παρακολουθεί τι ήταν αυτή η πυρόσφαιρα που θα πεις εσύ εμάς ψεκασμένους. Βάλε να τον ακούσουμε ρε, τι θράσος έχει. Βάλτονα.
7: Εκεί που επιτρέψτε μου να πω ότι έχω πολύ ισχυρή άποψη είναι για το τι έγινε μετά το δυστύχημα. Διότι θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο. Ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρύφθηκαν όλα πια. Διότι ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλολιάδα. Αλλά δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος θα έλεγα κάπως καταπραίνει τα πάθη, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά πόσες φορές με είπαν εμένα δολοφόνο, κύριε Χατζηνικόλαο. Σε πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω.
8: Πού βρίσκεστε, με ακούτε?
7: Ποτέ, θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
6: Εκείνη ακριβώς τη στιγμή το μυαλό σας ήταν στη συγκάλυψη. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή δικό σου υπουργός παραδέχθηκε σε άλλο ραδιόφωνο το ότι τον έστειλες εσύ και ότι γνώριζες εσύ τι ακριβώς πάει να κάνει. Και απευθύνομαι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Τριαντόπουλος έχει πει το ότι με δική σου εντολή πήγε κλιμάκιο στην τοποθεσία. Ποιος μπάζωσε και ξεμπάζωσε? Ποιος ήθελε να γίνουν όλα λαμπίκο? Μπορεί η Μαρία Καριστιανού πλέον να έχει χαράξει ένα δρόμο καριέρας. Μπορεί η Μαρία Καριστιανού πλέον να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το κοινό που αντέδρασε, το κοινό που πόνεσε παρέα μαζί με αυτούς όλους τους συγγενείς που χάσανε τους ανθρώπους τους. Αλλά υπάρχουν και άλλοι συγγενείς και υπάρχουμε και εμείς που δεν κοιτάμε την καριέρα και δεν κοιτάμε την καρέκλα στην Ελληνική Βουλή. Και ξέρουμε την αλήθεια και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την κουκουλώσει αυτή την αλήθεια. Ξέρουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί και όσο κι αν προσπαθείτε να το πνίξετε δεν θα τα καταφέρετε. Ξεκάθαρα πράγματα, για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα τροχαία και για τους ανθρώπους που χάθηκαν με περίεργο τρόπο. Έτσι, βλέπω επίσης όλο αυτό που συμβαίνει με την πολεοδομία, με όλα αυτά τα σκάνδαλα που παλαιότερα έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές για τις κρατικές υπηρεσίες, το πώς λειτουργούν και τι ακριβώς κάνουνε. Ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου, γιατί ήταν σε επικοινωνία με τον αρχηγό του κυκλώματος? Ήρεμα ρωτάω. Ξέρετε όλοι ποιος είναι ο Ισίδωρος Ντογιάκος. Στις 27 Νοεμβρίου του 2025, με την ιδιότητα του δικηγόρου, ο γιος του Ισίδωρου Ντογιάκου επικοινώνησε με τον Θεόδωρο για λογαριασμό ιδιοκτήτη αυθαίρετης κατασκευής. Σύμφωνα με όσα διαβάζω, ζήτησε συνάντηση για ένα θέμα που έχει μάλιστα, πώς να το πω, για ένα θέμα ειδικό που έχει και φέρεται να ζήτησε και να αναβληθεί η υπόθεση. Πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση στο γραφείο του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος ήταν ανώτερος στέλεχος στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Και υπήρχε και ένα μέλος του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, ΣΥΠΟΘΑ λέγεται η υπηρεσία, στο βόρειο τομέα. Και πέτυχε, ξέρετε τι πέτυχε? Μια έκδοση θετικής γνωμοδότησης υπέρ του ιδιοκτήτη. Κύριε Βαρτζόπουλε, όταν μιλούσατε για ρουσφέτια λέγατε ότι εμείς κάνουμε εξυπηρέτηση στους πολίτες. Εμείς βοηθάμε τον Έλληνα πολίτη. Πώς τον βοηθάτε? με νόμιμο ή με παράνομο τρόπο. Γιατί αν τον βοηθάτε με παράνομο τρόπο και αν δεν ακολουθείτε τη διαδικασία που ακολουθούν οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, πρέπει να πάτε στη φυλακή. Να μας απαντήσετε σε αυτό, κύριε Βαρτζόπουλε. Με νόμιμο ή με παράνομο τρόπο εξυπηρετούσατε Έλληνες πολίτες και για ποιο λόγο το όνομά σας είναι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ? Γιατί θυμήθηκα κι αυτό. Μετά από αυτή την έκδοση όμως, την επιτυχή έκδοση της υπόθεσης, ο γιος του Ισίδρου Ντογιάκου επικοινώνησε ξανά με αυτόν τον Θεόδωρο για να τον ευχαριστήσει. Και στη συνομιλία είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω, ξαναλέω: «Αδερφέ, σε ευχαριστώ για όλα. Αν δεν ήσουν εσύ, θα παίρναμε τα τέτοια μας». Ποιος είναι ο Θεόδωρος? Ποια είναι η Ασημίνα? Ποιοι θεωρούν τη βασική εγκέφαλη του κυκλώματος? Ποιοι απαιτούσανε μίζες για να νομιμοποιηθούν αυθαιρεσίες ή για να σβήνουν πρόστιμα? Και τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί χρησιμοποιούσανε κώδικες επικοινωνίας? Γιατί υπήρχαν συγκεκριμένα ραντεβού με συγκεκριμένα πρόσωπα? Υπήρχαν φακελάκια? Υπήρχαν κουτιά με γλυκά στα οποία μέσα είχε λεφτά? Όπως είπα και για την εφορία. Να δείτε που σε κάποια φάση θα σκάσει και το κύκλωμα της εφορίας. Όταν ένας άνθρωπος είναι διευθυντής σε μια εφορία και έχει έναν κολλητό ο οποίος έχει επιχείρηση και ξαφνικά βλέπουμε ότι στην επιχείρηση του κολλητού του εφοριακού εργάζεται ως διευθύντρια η κόρη. Η κόρη του εφοριακού ξαφνικά έγινε διευθύντρια στην επιχείρηση του κολλητού του εφοριακού. Σας ρωτάω εκεί πέρα έξω. Υπάρχει περίπτωση να πάει κλιμάκιο σε αυτό να χωρίς να τον ενημερώσει ο φίλος του? Υπάρχει περίπτωση να πάει έλεγχος να τον γράψει και να μην δώσει εντολή να σβηστεί το πρόστιμο? Ρωτάω, τι πιστεύετε εσείς εκεί πέρα έξω? Το ξέρετε ότι όλα αυτά είναι παράνομα? Το ξέρετε ότι η κρατική λειτουργία είναι υποχρεωμένη να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως καθορίζει ο νόμος και όχι έτσι όπως γουστάρουν αυτοί να την κάνουνε? Ξέρετε πόσους πρέπει να μαζέψει η αστυνομία κανονικά και να τους χώσει μέσα στη φυλακή για όλα αυτά που έχουν συμβεί? Και θέλουν και από πάνω να μας τρελάνουν, θέλουν να μας βγάλουν και τρελούς. Εδώ βγήκε ο Υφυπουργός Υγείας και τι είπε? Ότι το εμβόλιο δεν ήταν ποτέ υποχρεωτικό. Τότε γιατί βγάζατε σε αναστολή τον κόσμο? Γιατί βάζατε πρόστιμα στους συνταξιούχους, αφού δεν ήταν υποχρεωτικό το εμβόλιο, όπως λέει ο Υφυπουργός Υγείας? Και είμαστε όλοι τρελοί. Εδώ βγήκε ρε ο Άδωνης σε κανάλι και δήλωσε πως σαν υπουργός δεν παίρνει μισθό. Μας είπε ότι μπαίνει και μέσα. Λέτε γι' αυτό να αναγκάζεται να εμφανίζει αδιευκρίνηστα ποσά στους λογαριασμούς του? Πού έχει υπάρξει αυτή η ορολογία στον ποινικό κώδικα? Το ότι μπορεί κάποιος να έχει, να διαθέτει αδιευκρίνηστα ποσά.
8: Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνω, ξέρεις? Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκεις λογικό εσύ?
9: Όχι.
8: Παίρνω μηδέν.
9: Όχι, δεν το βρίσκω.
8: Παίρνω μηδέν. Για να κρίνω δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον. Ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτές παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλής που δεν μπορούμε να πάμε, γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκεις λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
6: Καταλάβατε, μπαίνει μέσα ο Άδωνης. Θα κάνουμε έναν έρανο για τον Άδωνη. Για πες μας ρε Άδωνη, με τι λεφτά έβαλες μαλλιά? Με τι λεφτά έχεις τα κουστούμια? Με τι λεφτά έχεις τα κροκοδιλέ σκαρπίνια? Με τι λεφτά κυκλοφορείς με αυτά τα αμάξια? Πώς έχεις γίνει ρε φίλε χλιδάτος ξαφνικά? Για πες μας, πώς εξηγούνται όλα αυτά? Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία που να ψάχνει το ποιοι παίρνουν μίζα σε αυτή τη χώρα? Υπάρχει κάποιος που μπαίνει μέσα στην πολεοδομία και κάνει έρευνα αν δεν έχει γίνει καταγγελία? Χωρίς καταγγελία. Ελέγχει κάποιος το δασαρχείο αν παίρνει μίζες? Ελέγχει κάποιος το δήμαρχο αν παίρνει μίζες από μεγάλους ομίλους για να επιτρέψει συγκεκριμένα πράγματα. Ελέγχει κανένας τον Περιφερειάρχη ή την αποκεντρωμένη που δίνει έγκριση για λατομία σε μεγάλους εφοπλιστές και επιχειρηματίες? Τι ακριβώς συμφώνησαν? Έχει ελέγξει ποτέ κανένας για ποιο λόγο περάσανε το γάμο των ομοφιλοφίλων? Είχε νταλγά, νομίζετε, η κυβέρνηση για το αν θα παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι σε εκκλησίες? Είχατε, νομίζετε ότι είχανε νταλγά? Ξέρετε ότι έχει χτιστεί ένα τεράστιο παρεάκι που έχουν δισεκατομμύρια όλοι αυτοί και είναι όλοι ομοφιλόφιλοι? Γνωρίζετε τι ατζέντα έχουν φέρει αυτοί στην Ευρώπη? Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα από ό,τι σας τα παρουσιάζουν. Πολύ πιο περίπλοκα. Και πρέπει να εμβαθύνετε. Θυμώνει, λέει ο Μητσοτάκης, επειδή υπάρχει ακρίβεια. Να μας πεις ποιος έφερε την ακρίβεια, ποιος επέτρεψε την ακρίβεια, ποιος επέτρεψε τον πληθωρισμό, ποιος τα κατάφερε με αυτή την πολιτική που ασκεί, να τον φτύσουμε παρέα, ρε Μητσοτάκη. Να τον φτύσουμε παρέα. Έλα να μας πεις ποιος επιτρέπει τώρα να χτίζονται data center. Ποιος επιτρέπει σε όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων των μεγάλων ομίλων όπως είναι η Microsoft, η Google, η Amazon να έρχονται στη χώρα μας και να τα χτίζουνε? Και πες μας αύριο μεθαύριο ότι θυμώνεις που θα πουλάνε το νερό ακριβά. Γιατί εκεί πάει η κατάσταση. Στο να αναλάβουν ιδιώτες να σας πουλάνε το νερό αυτού του πλανήτη. Λες και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα σε αυτό το πλανήτη. Λες και είναι δικός τους και ο πλανήτης. Τι έχουν να πούνε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας? Τι έχουν να πούνε όλοι αυτοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα? Υποκριτές! Τι έχουν να πούνε οι φιλοζωικές? Υποκριτές! Τι έχουν να πούνε οι ΜΚΟ? Υποκριτές! Όλα για το χρήμα! Για να το πω και πιο σωστά, όλα για το ξέπλυμα χρήματος. Όλα για το ξέπλυμα χρήματος. Και πιστεύει ο απλός λαουτζίκος ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Ας μην έπεφτε το κασέρι και θα σας έλεγα εγώ. Υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ λίγοι που όντως έχουν ενσυναίσθηση. Το 99% εκεί πέρα έξω όμως δεν έχει ενσυναίσθηση. Το 99% όπως σας το λέω. Και αν έχουν ενσυναίσθηση, έχουν ενσυναίσθηση για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Επίσης κάτι πρέπει να κάνουμε και με όλους αυτούς τους κακοπροαίρετους ηλίθιους που νομίζουν ότι αν σχολιάσουν αρνητικά κάτι ή αν κοροϊδεύσουν με κάποιο τρόπο θα νιώσουν καλύτερα ή θα καταφέρουν κάτι. Γιατί οι περισσότεροι πλέον εκεί πέρα έξω περνάνε δύσκολα, αλλά νιώθουν καλά με το να κοροϊδέψουν το διπλανό τους, με το να σχολιάσουν αρνητικά, με το να μπουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να βρίσουν, με το να αποσυμπιεστούν. Δεν αποσυμπιέζεστε με το σωστό τρόπο. Να το ξέρετε. Δεν αποσυμπιέζεστε με το σωστό τρόπο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αποσυμπίεσης. Για δείτε λίγο τι συμβαίνει στην Αλβανία, όπου έχουν βγει στους δρόμους εκατομμύρια άνθρωποι. Χιλιάδες άνθρωποι βασικά. Για δείτε τι συμβαίνει στο Belfast. Λοιπόν, για να κάνουμε και μία ανάλυση για το Belfast, γιατί με ρωτάτε πολύ τι συνέβη και τι συνέβη. Το βράδυ της Δευτέρας, 8 Ιουνίου του 2026, ένας άνθρωπος 44 χρονών την ώρα που προχωρούσε δέχθηκε επίθεση με ένα κουζινομάχαιρο από έναν Σουδανό στη μέση του δρόμου. 30 χρονών Σουδανός. Παράνομος μετανάστης, ο οποίος ήταν σε κατάσταση αμόκ, άρχισε να τον χτυπάει άγρια με το μαχαίρι, μόνο και μόνο επειδή ήταν Ιρλανδός, τον χτύπησε στο πρόσωπο, τον χτύπησε στο λαιμό και στην πλάτη. Του έκανε τεράστια ζημιά. Έχασε το ένα μάτι του, σκεφτεί το άνθρωπος. Και έχει βαθιά τραύματα σε όλο το σώμα, χαρακές σε όλο το πρόσωπο. Τον ακινητοποίησαν κάτι περαστικοί και μετά συνελήφθη από την αστυνομία. Κυκλοφόρησαν αυτά τα βίντεο και κάποιοι αγανακτισμένοι δεν άντεξαν και βγήκανε στους δρόμους. Για ποιο λόγο? Γιατί πλέον επικρατεί σε γειτονιές το μίσος. Επικρατεί ο νόμος που λέει σήκωσε το σπαθί σου προς τον ουρανό και μετά σφάξε τον αλόθρισκο. Και δεν το ανέχονται αυτό το πράγμα και στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να το ανεχόμαστε. Τέτοιου είδους μεσαιωνικές σκέψεις να σηκώνει κάποιος το σπαθί του στον ουρανό προς ένδειξη σεβασμού στο Θεό του και μετά να πάει να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση από κάθε έλεγχο. Και αντί όλοι αυτοί να πούνε ότι ο Σουδανός αυτός έχει υιοθετήσει ιδεολογίες οι οποίες είναι υπέρ της βίας, τα βάζουν με τους αγανακτισμένους που έχουν βγει στο δρόμο και λένε ότι δεν θέλουμε άλλο τέτοιου είδους ανθρώπους στις γειτονιές μας. Δεν γίνεται να επικρατεί ο φόβος και η βία. Το καταλαβαίνετε. Είναι φοβερό το πώς διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Είναι φοβερό το ότι δεν υπάρχει γνώση το σε τι ακριβώς πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εσείς εδώ πέρα στην Ελλάδα που θα τα ζήσουμε και εδώ πέρα όλα αυτά που ήδη ξεκίνησαν οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις και δεν υπάρχουν αντιδράσεις, που ήδη Αιγύπτιοι, Σουδανοί, Σομαλοί, Πακιστανοί, Ινδοί και ό,τι άλλο είναι, που στους δικούς τους πολιτισμούς θεωρείται λογικό μια 12χρονη κοπέλα να παντρεύεται. Έχουν έρθει εδώ πέρα και θέλουν να παντρευτούν 12χρονα και θέλουν να πειράζουν 12χρονα. Και αντί για να βγει ο Κούλης και να ξεκαθαρίσει ή ο κάθε άνθρωπος που θα αναλάβει την εξουσία το ότι όποιος πειράζει ανήλικο θα του κόβεται το χέρι.
9: Κατασκευαστή Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
10: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
11: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
12: Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
17: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς.

0: συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μορφός είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε από την Ιχθυόσκαλα της Χαλκίδας τον κύριο Ιωάννη Φλόρο. Καλησπέρα κύριε Ιωάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σας.
0: Κύριε Ιωάννη, εννοείται, πλάκα κάνετε, να βοηθήσουμε θέλουμε. Τι ακριβώς συμβαίνει κύριε Ιωάννη, είστε και αντιπρόεδρος του συλλόγου εκεί πέρα.
1: Ναι, είμαι αντιπρόεδρος του συλλόγου Μέσης Αλίας, Βορείου και Νοτίου Εβοϊκού. Τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι φτάσαμε στο μη περαιτέρω πλέον. Μας πάνε για κλείσιμο, χωρίς καμία αιτιολογία βασικά. Να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει αιτιολογία.
0: Ένα λεπτό, κύριε Ιωάννη, συγγνώμη, γιατί το κρατήριο δεν έχει καταλάβει. Ο σύλλογος αυτός τι είναι.
1: Κοιτάξτε, ο Σύλλογος Μέσης Αλίας είναι ένας τοπικός σύλλογος, ο οποίος εκπροσωπεί τις μηχανότρωτες και τα γρηγρή που βρίσκονται στην Εύβοια, στο Βόρειο και στο Νότιο Εβοϊκό.
0: Εσείς τι ιδιότητα έχετε.
1: Εγώ είμαι αντιπρόεδρος του Σύλλογου.
0: Και γενικά τι επάγγελμα.
1: Ψάρας είμαι.
0: Για να σας γνωρίσουν, κύριε Ιωάννη, οι ακροατές μας.
1: Έχω δικό μου σκάφος μαζί με τον αδερφό μου. Οικογενειακή επιχείρηση, όπως όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία, είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς, τσαράδες πλέον. Το επάγγελμά μας, να ξέρετε, ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα, το έφεραν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, από το Τσεσμέ. Έτσι αναπτύχθηκε πριν από 100 χρόνια η μηχανότρατα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Και τώρα οι μηχανότρατες... Αυτή τη στιγμή δέχονται πόλεμο από αυτή την κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, οι μηχανότραπες δέχονται πόλεμο από την κυβέρνηση και από τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και είπε ότι είμαστε καταστροφικό εργαλείο και πρέπει να σταματήσουμε. Αλλά δεν μας παρουσίασε ποτέ ποια είναι η καταστροφή που κάνουμε. Μας έχει βγάλει κάτι απίθανους τύπους, όχι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, έχουν βγει κάτι απίθανοι τύποι, οι οποίοι δεν ξέρουμε. Δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα, ούτε με την επιστημονική κοινότητα, διότι το επιστημονικό όργανο που αναγνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες ψαράδες είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο είναι και διορισμένο, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, από την κυβέρνηση. Αυτό είναι το όργανο που καθορίζει τους νόμους και τους κανόνες που πρέπει να γίνεται η αλία στην Ελλάδα. Αυτοί οι επιστήμονες. Και πλέον δεν τους ακούει κανείς. Τους έχουν πετάξει στην άκρη, όπως και εμάς. Δεν θέλουν την αλία στην Ελλάδα, κύριε Σερέτη. Δεν τη θέλουν την αλία στην Ελλάδα.
0: Για ποιο λόγο το λέτε με αυτόν τον τρόπο, για ποιο λόγο να μην θέλει κάποιος την αλία στην Ελλάδα.
1: Και εμείς απορούμε. Διότι η αλία, και μιλάω για συνολικά για την αλία, δεν μιλάω μόνο για τη μέση αλία, μιλάω για την παράκτη αλία, μιλάω για τη μέση αλία. Δεν τη θέλουν. Αν να την εξαφανίσουν. Το λόγο θα το ρωτήσετε σε αυτούς που το κάνουν αυτό, όχι σε εμάς. Ο κλάδος αυτός της αλίας στην Ελλάδα προσφέρει, ξέρετε, πάρα πολλά. Και από οικονομικής απόψεως, και από θέσεις εργασίας και από συνεργαζόμενα επαγγέλματα, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που στηρίζεται στην αλία. Και κατά δεύτερον, ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο και ίσως και εθνικό ζήτημα είναι ότι η αλία στην Ελλάδα είναι η μόνη που εκμεταλλεύεται οικονομικά το Αιγαίο, τη θάλασσα την ελληνική. Η μόνη εκμετάλλευση οικονομική που γίνεται στη θάλασσα είναι από τους αλίες. Όταν θα πάψει να υπάρχει αυτή η οικονομική εκμετάλλευση από τους Έλληνες αλίες, θα συνεχίσει να υφίσταται βέβαια, αλλά από τους Τούρκους, οι οποίοι δουλεύουν ανενόχλητοι παντού, σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Και επικράτεια. Οι Τούρκοι έχουν το πράσινο φως και δουλεύουν παντού. Ακόμα και εκεί που εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, σε ποιες περιοχές εσείς δεν μπορείτε να δουλέψετε και μπορούν αυτοί.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Εμένα επιτρέπεται η αλία από το 1,5 ναυτικό μίλι από κάθε στεριά και πιο βαθιά. Όταν εμείς πηγαίνουμε στο 1,49, να σας πω τώρα, έτσι, υπάρχουν κυρώσεις. διότι παρακολουθούμαστε.
0: Ένα λεπτό.
1: Από το
0: κύριε Ιωάννη, κύριε Ιωάννη, ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ποια περιοχή βρίσκεστε τώρα και μέχρι πού εννοείτε τώρα ότι φτάνετε?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σταματημένοι τώρα, εμείς κάνουμε προστασία.
0: Ναι, από πού ξεκινάτε εσείς, από την Κίμη ξεκινάτε, από πού ξεκινάτε?
1: Εμείς από Χαλκίδα ξεκινάμε.
0: Από Χαλκίδα.
1: Από Χαλκίδα και γυρνάμε όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία. Από Χαλκίδα μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε, μέχρι τη Σκύρο φτάνετε?
1: Ποια Σκύρο, μέχρι τη Σαμοθράκη, μέχρι τη Λίμνο, μέχρι.
0: Μέχρι πού είναι, μέχρι πού πάτε και μετά υπάρχουν οι περιορισμοί, αυτό σας ρωτάω.
1: Οι περιορισμοί υπάρχουν παντού.
0: Πάντω δηλαδή για μέχρι πού μπορείτε εσείς να φτάσετε και από πού ξεκινάνε οι περιορισμοί, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Από οποιαδήποτε στεριά, στο 1,5 μίλι.
0: Στο 1,5
1: ναυτικό μίλι και πιο βαθιά. Εκεί είναι το επιτρεπόμενο. Μέσα από το 1,5 μίλι δεν μπορούμε να ψαρέψουμε. Οι Τούρκοι αλλιεύουν ανενόχλητοι μέσα από το και στα 200 μέτρα και στα 300 μέτρα και στα 500 μέτρα και δεν τους ενοχλεί κανείς. Και μην μου πείτε ότι αυτό γίνεται λόγω του ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα σαν κράτος και σαν λιμενικό σώμα. Αυτές είναι οι εντολές που έχουν πάρει. Και μας τις λένε και οι ίδιοι τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο. Πολλοί λιμενικοί, πολλές καταγγελίες που έχουν γίνει από ψαράδες. Εκείνη την ώρα που συντελείται το αδίκημα αυτό που μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα και ψαρεύουν και τους ενοχλούμε και εμείς τους ανθρώπους του λιμενικού για να το καταγγείλουμε, οι άνθρωποι μας λένε, να σας συγχωρείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχουμε εντολή να μην ενοχλούμε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό πάντως. Πραγματικά, ζούμε ένα παραλογισμό. Ζούμε ένα παραλογισμό. Η θάλασσα έχουν πέσει μέσα, θέλουν να την πάρουν πάρα πολύ τη θάλασσα. Η θάλασσα θέλουν να την πάρουν πολύ. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα. Και ο αδύναμος κρίκος είμαστε εμείς. Γιατί είμαστε ψαράδες, είμαστε αγράμματοι να το πω. Γιατί είμαστε, παρατήσαμε τα σχολεία, εγώ μόλις έβγαλα το γυμνάσιο μπήκα μέσα στη δουλειά. Δεν πήγα ούτε λύκειο, ούτε. Εμείς κοιτάγαμε τη δουλειά μας απλώς. Και τώρα μας πετάνε σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, κύριε Σερέτη. Πάντως να ξέρετε ότι όταν σταματήσει η αλία στο, η ελληνική αλία, η οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου θα περάσει αποκλειστικά στην Τουρκία. Αυτό το γνωρίζουν.
0: Δηλαδή αυτός λέτε να είναι ο στόχος?
1: Πολύ πιθανόν.
0: Θέλουν να περάσουν πολύ δηλαδή πιθανόν την οικονομική εκμετάλλευση του Αιγαίου στους Τούρκους. Αυτό μας λέτε.
1: Κοιτάξτε, όλα τα βήματα που γίνονται, από τη δική μας την κυβέρνηση, από εμάς, έτσι. Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Όλα τα βήματα που γίνονται είναι να εκλείψει η αλία στην Ελλάδα και όσοι είναι κάθε λογική σκέψη μένει ότι θα μείνει μόνο η Τουρκία. Αφού ήδη
0: κατανοητό, κατανοητό. Επειδή με ενημερώνει η γραμματεία ότι παίρνει ο κύριος Χατζιαργύρης Μιχάλης, ο πρόεδρος αλλιευτικών συνεταιρισμών Βορείου και Νότιου Χαλκίδας, να τον βγάλουμε. Καλησπέρα, κύριε Χατζιαργύρη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά, η παρέμβαση γιατί, για ποιο λόγο, τι έγινε?
2: Η παρέμβαση είναι, γιατί ακούω και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Φλόρο, είναι ακριβώς όπως τα λέει και ήθελα να στηρίξω τον συνάδελφό μου, τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Απλά θέλω να σας ενημερώσουμε ότι δεν είμαστε κατά των θαλάσσιων πάρκων, είμαστε υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπως γνωρίζετε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, σε κάθε νομοθεσία που θες να κάνεις ή να βγάλεις κάποιο νόμο, όλα να γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το φορέα σου. Εμάς υπάρχει ακριβώς όπως σας τα λέω, μία περιφρόνηση, δεν είμαστε τίποτα του πεταμού, είμαστε ανθρώπινοι νοικοκυρέ, έχουμε οικογένειες, παιδιά. Λοιπόν, δεν είμαστε τίποτα άνθρωποι του πετάματος, προσφέρουμε στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, για κοιτάτε τώρα τις τιμές των ψαριών. Σταμάτησε η μηχανότρατα και τα ψάρια έχουν πάει στα ύψη. Λοιπόν, γιατί να γίνονται όλα αυτά? Λοιπόν, τι ζητάμε εμείς? Αφού μπορούμε να συνυπάρξουμε, γιατί δεν θέλουν τη συνύπαρξη αλιεία και θαλάσσια πάρκα, αφού μπορεί να γίνει?
0: Ακούστε λίγο. Επειδή έχω μιλήσει και με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα, αλλά και με τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, για το Νότιο Αιγαίο, αυτά τα θαλάσσια πάρκα μου φαίνονται λίγο περίεργα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτά τα θαλάσσια πάρκα δεσμεύουν τον Έλληνα να μην μπορεί εκεί πέρα να ψαρέψει, αλλά τους Τούρκους τους επιτρέπουν να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους εκεί.
2: Ναι. Αυτό, κύριε Σερέτη, είναι το οποίο πραγματικά άλλο να το λες και άλλο να το ζεις. Και άλλο να το ζεις, καταλαβαίνετε τώρα. Να έχουμε, να δουλεύουμε, να βάζουμε μπρος τη μηχανή, να ξέρουμε ότι έχουμε 1000 ευρώ πετρέλαιο την ημέρα. Λοιπόν, να βγαίνουμε, να μας λένε ότι πρέπει να προστατεύσουμε και το σεβόμαστε. Ότι ναι, πρέπει να προστατεύσουμε το θαλάσσιο πλούτο της χώρας. Γιατί και από πίσω υπάρχουν και άλλες γενιές που θέλουν να ακολουθήσουν. Δεν θέλουμε όλοι να γίνουμε γιατροί και δικηγόροι. Και αυτά τα επαγγέλματα κάποιος θα πρέπει να ακολουθήσει. Λοιπόν, υπάρχουν νέοι. Υπάρχουν να μπουν νέοι μέσα να δουλέψουν. Και όμως τους αποτρέπουμε. Γιατί όταν βγαίνεις και δουλεύεις. Λοιπόν, και βλέπεις τον Τούρκο να δουλεύει στα 300 μέτρα και στα 200. Και εγώ να τρώω αλευτική παράβαση στο 1,49. Πέστε μου πώς θα βάλω εγώ το παιδί μου να του πω, παιδί μου, θα πει μπαμπά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάμε και ο Τούρκος μπορεί, εγώ τι θα του απαντήσω. Αυτά θα τα ακούσει και ο ελληνικός λαός.
0: Αυτά ο ελληνικός λαός τα ακούει, αλλά εμένα ερχόντουσαν κάτι αλληλείς και μου λέγανε προεκλογικά ότι ο Βορύδης ήρθε και έπιασε τη δική σα, το δικό σας τον κλάδο και έταξε αρκετά πράγματα, είναι αλήθεια αυτό?
2: Όχι.
1: Μου επιτρέπετε.
0: Βέβαια. Ένα λεπτό, κύριε Χατζιαργύρη, γιατί έχουμε και τον κύριο Ιωάννη. Κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, πάντα μαθάζουν πράγματα. Αυτό είναι από το τάξιμο. Αν μας δίναν όσα μας έχουν τάξει, τώρα δεν θα μιλούσαμε.
0: Ναι, αλλά η ψήφος δεν πρέπει να πηγαίνει με βάση το ότι σας τάζουν. Πρέπει να πηγαίνει με τον βάση ποιος είναι ο κατάλληλος.
1: Ακούστε να σας πω, να σας μιλήσω για μένα προσωπικά, γιατί δεν θέλω να μιλάω για άλλους. Εγώ προσωπικά στήριξα τον κύριο Μητσοτάκη. Από το 19 εγώ τον πίστεψα τον κύριο Μητσοτάκη και τον ψήφισα δύο φορές τον κύριο
0: καλά
1: Μητσοτάκη.
0: Καλά να πάθεις τότε, αδερφέ μου.
1: Βεβαίως, εννοείται καλά να πάθω, δεν το συζητώ αυτό, αλλά θα σας πω τι με εκεί ενοχλεί.

0: κύριε Σερέτη.
1: Ναι.
0: Τα θαλάσσια πάρκα, ναι, δίνουν στην βγάζουν την αλληλεία εκτός, ειδικά τη μηχανόδρατα. Θα ακολουθήσουν και οι άλλοι, πιστέψτε με, αργότερα.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο, αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
5: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου. Οικείων, ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε.
7: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
9: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
10: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
11: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
10: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
11: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
10: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
11: Καθαριστήρια So Clean.
10: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
11: και Πλατεία 3 Φανάρια.
10: Και στο www.soclean.gr.
9: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
12: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
13: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
14: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
15: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη.

0: αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
1: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
0: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
0: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
2: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
3: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
4: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
5: Όλγας Κλίν, Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγας Κλίν, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα, 6942 87 00 43.

0: είχαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόμπη.
1: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
2: Το Double Espresso Café.
1: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
2: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
1: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
2: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
1: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
2: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
1: Double Espresso Café.
2: Διπλή απόλαυση.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
4: Πώς πρέπει να αναγνωρίζει και να βλέπει το τι έχουν κάνει όλοι αυτοί και ανάλογα να πηγαίνει στην κάλπη. Και αυτό όχι μόνο όταν αποκτήσει πρόβλημα.
5: Συμφωνώ και επαυξάνω μαζί σας σε αυτό που μου είπατε ως μομφή, σε αυτό που μου είπατε ως μομφή, ότι έπρεπε να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να σηκωθούμε να φωνάξουμε. Έτσι. Και έτσι είναι όλοι οι Έλληνες, δυστυχώς. Πρέπει να τους μπει το μαχαίρι στο λαιμό, να αρχίσει να κόβει λίγο-λίγο για να αρχίσουν να μιλάνε. Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Και το αναγνωρίζω πρώτα για τον εαυτό μου και για τον κλάδο μου.
4: Πραγματικά μπράβο που το αναγνωρίζετε τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν το αναγνωρίζουν.
5: Όχι, εδώ δεν βγήκα εγώ να κοροϊδέψω ούτε εσάς ούτε τον κόσμο.
4: Συγχαρητήρια που είστε ειλικρινείς. Συγχαρητήρια, γιατί κάποιοι δεν είναι.
5: Θα σας πω κάτι άλλο για τις ύποπτες προθέσεις τους. Ύποπτες. Γιατί πλέον με όλα αυτά είναι ύποπτες οι προθέσεις τους. Δεν ξέρω τι πολιτικοί και πού το πάνε και τι ακολουθούν και τι θέλουν να κάνουν. Αλλά θα σας πω το εξής. Όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και πιάσαν τους δύο φαντάρους μας πάνω στον Εύρο, θυμάστε?
4: Βέβαια θυμάμαι.
5: Έκαναν τότε, βγήκε και το παραδέχτηκε και ο κύριος Κικίλιας αυτό. Δημοσίως δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει αυτό, υπάρχει σαν... Ναι. Βγήκε και παραδέχτηκε ο κύριος Κικίλιας ότι συμφωνήσανε ατύπως, χωρίς επισημότητες, αλλά συμφωνήθηκε να μπορούν οι Τούρκοι να ψαρεύουν στα δικά μας νερά για να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους ως αντάλλαγμα. Και όταν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης δεν το ανέρεσε αυτό, δεν το πήρε πίσω. Και όταν πιάσαν και μου κάνανε το κακούργημα... Μπορεί να κάνω λάθος, δεν ήταν κακούργημα. Πάντως ήταν σοβαρό αδίκημα το να αλλιεύει σκάφος τρίτης χώρας στα εθνικά μας ύδατα. Το κάνανε πτέσμα και είπανε μέσα στο νόμο ότι θα έχει ο Τούρκος κυβερνήτης, εάν ψαρέψει παράνομα στα δικά μας ύδατα, θα πάρει τα στοιχεία του το λιμενικό σώμα, και αν ο Τούρκος ψαράς έρθει με το σκάφος του σε ελληνικό λιμάνι, που αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ των ποτών, τότε θα υποστεί τις συνέπειες. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Και όλα αυτά που έχουμε μαζέψει και τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει δεν είναι συμπεράσματα που τα βγάλαμε σε μία νύχτα. Είναι χρόνων συμπεράσματα. Όλα πηγαίνουν προς τα εκεί. Όλα πηγαίνουν να φύγουν οι Έλληνες από το Αιγαίο, να μπουν οι Τούρκοι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε.
4: Ωραία,
5: διότι η αλληλεία και όλες αυτές οι μπαρούφες που λένε για υπεραλίευση, ναι. καταρχήν όσοι διαχειρίζονται την αλληλεία στην Ελλάδα, μιλάω για τους κυβερνητικούς και για τους γενικούς γραμματείς και για τους όλους, δεν έχουν ιδέα από την αλληλεία. Ένας ψαράς δεν ρωτήθηκε ποτέ. Ένας ψαράς.
4: Ωραία. Πήρε, παιδιά, τι... Δεν αναρωτήθηκε, αλλά εδώ τώρα είναι δύσκολο να έχει ανατροπή. Κύριε, μ' ακούτε?
6: Ναι.
4: Κύριε Χατζιαργύρη, Αργυρίου, πείτε μας.
6: Ναι. Συμφωνώ με όλα αυτά. Συμπληρώνει τώρα αυτά που είπε και ο συνάδελφος, ήθελα να πω κι εγώ. Ο αγώνας είναι κοινός, όπως καταλαβαίνετε. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μεγάλη συνείδηση, γιατί έχουμε σοβαρές περιουσίες, οι οποίες αγωνιζόμαστε με τα νύχια και με τα δόντια. Υπάρχει συνείδηση και θα δώσουμε μεγάλον αγώνα. Και ο αγώνας που δίνουμε είναι καθαρά... Δεν είναι μόνο, είναι ο αγώνας συμμετοχής, αλλά και επιλογής. Γιατί αγωνιζόμαστε και για τον Έλληνα πολίτη, να μπορεί να επιλέγει το προϊόν που τρώει.
4: Θεωρείτε, κύριε Χατζιαργύρη, ότι αρχίσατε να αντιδράσετε?
6: Αργήσαμε και βέβαια αργήσαμε.
4: Γιατί θεωρείτε ότι αργήσατε?
7: Να σας πω, εγώ θεωρώ δεν αργήσαμε.
4: Δεν αργήσατε.
7: Να σας πω κάτι. Όταν πριν μερικά χρόνια είχαμε πάει και κάναμε μια διαμαρτυρία στο λιμάνι του Πειραιά, πριν αρκετά χρόνια, είχαμε μπει μέσα και κλείσαμε συμβολικά το λιμάνι για 2 ώρες, κύριε Σερέτη. Συμβολικά, έτσι. Για 2 ώρες. Μας πατήσαν οι εφοπλιστές της Μηνύσης, ξεμπλέξαμε πριν από 2-3 χρόνια από τα δικαστήρια. Καλά που δεν μας κλείσανε και μέσα φυλακή.
4: Ωραία, και τι, καταφέρατε και τι κάτι?
7: Τίποτα.
4: Αυτό πότε τίποτα έγινε, αυτό το περιστατικό πότε έγινε?
7: Κύριε Χατζηγιαργύρη, μήπως θυμάστε την ακριβή ημερομηνία?
4: Κύριε Χατζηγιαργύρη, το 2000 πόσο έγινε αυτό?
6: Αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς, που είχαμε κλείσει τον Πειραιά, που είχαμε πάει, είναι βέβαια.
7: Ναι, ήταν λίγο πριν, ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ ή λίγο πριν το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Α, και μετά, εφόσον κλείσατε, ας πούμε, το λιμάνι, είπατε ότι ο Μητσοτάκης θα
7: σας κόψανε τα πόδια. Μας κόψανε τα πόδια. Σας λέω παραλίγο να μας πάνε κυροπόδαρα. Λες και κάναμε κανένα έγκλημα. Και για να ξεμπλέξουμε, περάσαμε αρκετά
4: χρόνια.
7: Ωραία,
4: και σήμερα εδώ που φτάσαμε, τι κάνουμε?
7: Οι κύριοι αυτοί μας στερούν το δικαίωμα, το συνταγματικό
4: δικαίωμα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε εμείς και εσείς παράλληλα? Τι μπορείτε να κάνετε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση τώρα? Υπάρχει λύση?
7: Υπάρχει, να πέσει ο Μητσοτάκης.
4: Αυτή είναι η λύση?
7: Δεν βλέπω κάποια άλλη λύση.
4: Δηλαδή...
7: Δεν βλέπω μα γιατί... Να σας πω
4: τα αιτήματά σας προσωπικό... αρχικά, ποια είναι τα αιτήματά σας?
7: Κοιτάξτε, σε όποιον πάμε υπουργό, υφυπουργό, γενικό γραμματέα, ξέρετε τι μας λέει?
4: Τι?
7: Είναι απόφαση Μητσοτάκη και τέλος.
4: Ωραία. Ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει ούτως ή άλλως για πολλούς λόγους. Αλλά τα αιτήματά σας αυτά τα έχετε καταθέσει στο Υπουργείο? Σας έχουν δώσει. Κύριε Χατζηαργύρη, πείτε μου λίγο. Πείτε μου, πρόεδρος είστε κι εσείς.
6: Είναι να συνεχίσουμε την αλεία μας στα θαλάσσια πάρκα. Διεκδικούμε το δικαίωμα της συμμετοχής στα θαλάσσια πάρκα, που η οποία είναι και τεκμηριωμένη. Δεν είναι παράνομη. Και όχι συνολική απαγόρευση.
4: Από δίπλα, ποιος μιλάει από δίπλα? Ποιος μιλάει από δίπλα?
6: Συνάδελφος είναι.
4: Δώστε και τον συνάδελφο λίγο, θέλω να το ρωτήσω κάτι.
8: Ναι, καλό μεσημέρι κύριε Σερέτη.
4: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, τι κάνετε?
8: Ονομάζομαι Δελιγιάννης Ιωάννης, καλά εσείς πώς είστε?
4: Κύριε Δελιγιάννη, σας πήρα και πριν τηλέφωνο, είχαμε μια επαφή.
8: Μπράβο, δεν είχα καλό σήμερα.
4: Δεν πειράζει κύριε Δελιγιάννη, δεν πειράζει, και εσείς αντιπρόεδρος είστε. Ακούστε με λίγο κύριε Δελιγιάννη.
8: Πέστε.
4: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσετε ειλικρινά. Θεωρείτε ότι με αυτά τα αιτήματα στα Υπουργεία και με αυτόν τον τρόπο που αντιδράτε θα βρείτε το δίκιο σας?
8: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν θα βρούμε το δίκιο μας. Εμείς θα κάνουμε, συνεχίζουμε τις διαδικασίες να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας νομικά πλέον. Σήμερα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε μία συζήτηση στην νυχτιόσφαιρα της Νέας Μηχανιώνας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά. Του θέσαμε το θέμα μας, το βασικό μας θέμα είναι ότι είμαστε κατά της απαγόρευσης, της οριστικής απαγόρευσης της μηχανότητας της ΜΕΡ, του σειρώμενου εργαλείου από τα θαλάσσια πάρκα. Δουλεύουμε στα θαλάσσια πάρκα εδώ και 60-70 χρόνια, το τονίσαμε ιδιαίτερα και του είπαμε ότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, λόγω ότι δεν επηρεάζουμε την Ποσειδονία, δεν έχουμε θέμα με τα κήτη και τα κορμοράνους που κάποια πράγματα που αναφέρονται το Υπουργείο ότι ενοχλούν η μέση αλία μηχανότατα συγκεκριμένα. Και του είπαμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε στα θαλάσσια πάρκα, γιατί αν θα φύγουμε εμείς από τα θαλάσσια πάρκα και βγούμε στα πέλαγα, δηλαδή στα πέλαγα τι εννοώ, τα θαλάσσια πάρκα των νοτίων Κυκλάδων, είναι νότια, ας πούμε, νότιες Κυκλάδες, πρέπει να βγούμε βόρεια πάνω από την Άνδρο, και οι καιρικές συνθήκες μέσα στον χειμώνα δεν μπορεί να μας το επιτρέψουν αυτό, λόγω ότι έχουμε κακοκαιρίες και αυτά. Εκεί πέρα στο σημείο αυτό δουλεύουμε, και είναι θέμα, και πέρα από τα ότι είναι θέμα επιβίωση, είναι και θέμα ναυτικής ασφάλειας. Του το τονίσαμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, αν το προσέξετε αυτό που λέω, είναι θέμα ναυτικής ασφάλειας. Και του είπαμε, θα μας πνίξετε στο Αιγαίο? Αυτό θα κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός, αφού αποφασίζει και διατάζει. Αποφασίζει και διατάζει.
4: Συγγνώμη,
8: και
4: ένα λεπτό. Κύριε Δελιγιάννη, κύριε Χατζηαργύρη και κύριε Ιωάννη, κύριε Φλόρε, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα, και οι τρεις που με ακούτε εδώ στον αέρα, δηλαδή Περιμένετε να αλλάξει την κατάσταση ο Μαργαρίτης Σκηνάς του Μητσοτάκη, ένας δικηγόρος? Περιμένετε δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος θα ενδιαφερθεί για το δικό σας μέλλον, που το τοποθετήσαν εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ δεν έχει υπάρξει ποτέ ψαράς, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το πρωτογενή τομέα? Αλήθεια πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος θα σας βοηθήσει?
6: Όχι, θεωρώ.
7: Εγώ δεν το πιστεύω.
4: Δηλαδή
7: το πιστεύω.
4: Περιμένουμε από το Μαργαρίτη Σκηνά, από το Μαργαρίτη Σκηνά που τόσα χρόνια ήταν στη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σας βοηθήσει, αυτό μου λέτε?
6: Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν είπαμε ότι
4: μα είπατε ότι μιλάτε με τον Μαργαρίτη Σκηνά και περιμένετε από το Υπουργείο κάποια αλλαγή. Μα ο Μητσοτάκης δίνει εντολές και ο Μητσοτάκης, από ό,τι μου είπατε, εσείς έχει συμφωνήσει και δεν έχει αλλάξει αυτό που είχαν συμφωνήσει για να μπορούν να ψαρεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Τι, δηλαδή, πραγματικά σας το λέω, δεν βλέπω να υπάρχει φως με τον τρόπο που αντιδράτε.
7: Τι να κάνουμε, να πάρουμε τα όπλα?
4: Όχι, κανονικά θα έπρεπε όλοι αυτοί οι σύλλογοι, όλοι αυτοί οι συνεταιρισμοί που υπάρχουν στην Ελλάδα, όλοι εσείς οι άλλοι, σύσσωμα, οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι, να βρεθείτε, να βγάλετε κάποια δελτία τύπου, να εξηγήσετε συλλογικά το τι ακριβώς συμβαίνει, να κάνετε ένα συλλαλητήριο και να σας στηρίξω εγώ. Δεσμεύομαι το ότι άμα συνολικά σε όλη την Ελλάδα αντιδράσουν οι αλληλείς, εγώ είμαι ο πρώτος που θα σας διαφημίσω, θα σας στηρίξω και θα καλέσω τον κόσμο να σας βοηθήσει.
7: Μα ήδη το κάνετε.
4: Το ήδη το κάνουμε. Γιατί να μην κάνετε ένα συλλαλητήριο?
6: Και σας ευχαριστούμε, το κάνετε ήδη.
4: Όχι, εγώ προσπαθώ να βρω μια λύση που να έχει ουσία. Δεν έρχομαι απέναντί σας. Απλά θεωρώ ότι ο Μαργαρίτης Σκηνάς θα σας λέει για πόσα χρόνια αυτά που θα σας λέει και στην τελική δεν θα καταφέρετε κάτι. Δεν το κάνω κακοπροαίρετα. Αυτό καλοπροαίρετα σας μιλάω. Μπορεί να είναι έντονη η φωνή μου.
6: Κύριε Σερέτη, πραγματικά, να σας μιλήσω έτσι λίγο λαϊκά, ψαράδικα.
4: Ναι, ψαράδικα, πάμε ψαράδικα.
6: Δεν έχουμε τελειώσει την πανεπιστήμια.
4: Πάμε ψαράδικα, δεν θέλω πανεπιστήμια. Πάμε ψαράδικα.
6: Πολύ απλά σαν να πίναμε έναν καφέ.
4: Πάμε, δώσε πόνο.
6: Ακριβώς, λοιπόν, να σου πω κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν τα ξέραμε εμείς αυτά τα πράγματα. Μας φαίνονται περίεργα. Εμείς ξυπλάγαμε το πρωί, καβαλάγαμε το μηχανάκι, πηγαίναμε στην Ιθιόσκαλα, τρίβαμε τα καΐκια μας και λέγαμε να βγούμε 1η Οκτώβρη να πάμε στη δουλειά. Έχετε χίλια δίκια. Δεν αμφιβάλλουμε σε αυτά που λέτε. Αλλά και σεβαστείτε όμως ότι και εμείς ήμασταν. Ότι μας φαίνονται λίγο πρωτόγνωρα. Μακάρι να υπήρχε ένας οδηγός, ένας καθοδηγητής να μας πει: θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί. Ίσως τα λάθη που κάνουμε να είναι γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε. Μας είναι πρωτόγνωρα, κύριε.
4: Το καταλαβαίνω και σέβομαι απόλυτα. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε λίγο κάτι. Είστε άνθρωποι του Μόχθου, είμαστε στην ίδια πλευρά. Απλά εγώ σας εξηγώ το ότι απέναντί μας έχουμε κάποιους επαγγελματίες πολιτικούς, οι οποίοι είναι και πολιτικοί απατεώνες. Και ό,τι και να πούνε, σας κοροϊδεύουν. Εγώ αυτό σας λέω. Δηλαδή, μην περιμένετε από αυτού.
6: Αυτό, κύριε Σερέτη, σε παρακαλώ, Γιάννη μου. Γιατί ξεκίνησα μια κουβέντα, γιατί κάθομαι στο σπίτι μου και λέω ότι έτσι θα μίλαγα στον κύριο Σερέτη εγώ. Αφού μου δόθηκε ευκαιρία, άσε με 5 λεπτά, ρε Γιάννη.
4: Πέντε λεπτά, πάμε λίγο και μετά θα πάω στον κύριο Γιάννη να πει και αυτό τι θέλει. Πάμε.
6: Κύριε Σερέτη, αυτό είμαστε εμείς. Ξέρετε κάτι, δεν είμαστε επαγγελματίες σε αυτά τα κομμάτια.
4: Το καταλαβαίνω.
6: Πέσαν οι λύκοι στα πρόβατα. Αυτό έχει γίνει.
4: Ωραία, να μην ξαναπέσουν όμως τα πρόβατα στους λύκους.
6: Δεν θα
4: γιατί
6: πέσουν.
4: Με το λύκο μιλούσατε.
6: Δεν θα πέσουν.
4: Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς δεν θέλω να σας κοροϊδεύουν και να πιστεύετε ότι αυτοί οι χαρτογιακάδες θα σας βοηθήσουν. Πάμε, κύριε Ιωάννη, πείτε μου.
7: Εμείς, κύριε Σερέτη, πηγαίναμε στα Υπουργεία και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Μας φέρνανε κουλουράκια, νεράκι, μας χτυπάγανε φιλικά στην πλάτη. Μας λέγανε αρλούμπες ότι πάνε για ψαροντούφεκα και τι ωραία που περνάνε. Και μέλι που λέει και την κανίτα τίποτα. Να. Και μετά μόλις κλείνανε την πόρτα από πίσω, άντερε τους βρωμοψαράδες να πανακόψει το λαιμό τους. Ακριβώς έτσι αυτό γινότανε. Θέλω να πω όμως κάτι για τον κόσμο που μας ακούει. Ανεξαρτήτου επαγγέλματος, ανεξαρτήτου ιδεολογίας, να ξέρει ο κόσμος ότι τώρα τον κύριο Μητσοτάκη, διότι είναι δική του πρωτοβουλία και δική του ευθύνη, τον κύριο Μητσοτάκη τον ενόχλησε ένας ολόκληρος κλάδος, χιλιάδες οικογένειες δηλαδή, τον ενόχλησε για κάποιο λόγο, για τους δικούς του λόγους, δεν τους μαθαίνουμε και ποτέ, πάντα μαθαίνει, ο κόσμος μαθαίνει τα τετελεσμένα. Δεν μαθαίνει το τι ακριβώς έπεται και τι συμβαίνει. Λοιπόν, όταν πετάει στο δρόμο, γιατί μας πετάει στο δρόμο, μας κλείνει το ζωτικό χώρο της εργασίας μας, μας στερεί την εργασία μας, μας πετάει στον δρόμο χωρίς καμία ντροπή και χωρίς να αναλογιστεί
5: τι θα γίνουμε οι οικογένειές μας, τι θα γίνουν τα δάνεια που τρέχουν, πώς θα τα βγάλουμε εμείς, θα μας πάρουν τα σπίτια. Δεν τον ενδιαφέρει. Να ξέρει ο κόσμος ότι το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει μέχρι να μας αποτελειώσει όλους. Εκεί έχουμε
4: κύριε
5: αυτό.
4: Κύριε Ιωάννη, να σας εξηγήσω εγώ κάτι, ένα λεπτό δώστε μου, να σας εξηγήσω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι όμιλοι, υπάρχουν κάποιοι δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες οι οποίες παράγουν κέρδη. Όταν έρχονται αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι και πιάνουν τον αρμόδιο και του δίνουν μια μιζούλα, χωρίς να θέλω να αφήσω υπονοούμενα, φέρω ένα παράδειγμα, και του δίνουν μια μιζούλα, αυτός ο άνθρωπος δεσμεύεται να κάνει κάποια πράγματα, να πραγματοποιήσει κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Δηλαδή, να υλοποιήσει το όραμα που είχε ο δισεκατομμυριούχος και δεν τον ενδιαφέρει μπροστά στα κέρδη να καταστραφούν οικογένειες, σπίτια, να χάσετε τη δουλειά σας, εφόσον έχει πάρει το χρήμα, δηλαδή εξαγοράστηκαν. Να σου το πω έτσι απλά, εξαγοράστηκαν από μεγάλους ομίλους και ξεπούλησαν τα πάντα. Σας ξεπούλησαν. Εγώ σας το λέω ευθέως, σας ξεπούλησαν.
5: Ναι, βεβαίως. Το έχουμε καταλάβει αυτό.
4: Αυτό είναι το τώρα το θέμα μου, μένα ποιο είναι. Εγώ, γιατί πραγματικά εγώ θέλω να σας βοηθήσω. Εγώ δεν είμαι ούτε σκηνάς, ούτε υπουργός, ούτε βουλευτής και ούτε πολιτεύομαι. Αλλά θέλω να σας βοηθήσω. Πρέπει συλλογικά να κάνετε μια συνάντηση αλλής με όλους τους προέδρους, είτε είναι από την Κρήτη. Γιατί εγώ μιλάω με όλους αλλής. Έχω μιλήσει με αλλής από την Κρήτη. Έχω μιλήσει με αλλής που ήταν από την Άξο. Και από εκεί πέρα, Νότιο Αιγαίο, με εσάς, με τη Βόρεια Ελλάδα, από όπου θέλετε, από τη Θάσο, στα Λιμενάρια, που θες, με όλους έχω μιλήσει. Όλοι έχουν τέτοια προβλήματα. Συναντηθείτε όλοι οι προέδροι, αντιπροέδροι μαζί. Βγάλτε μια ανακοίνωση. Εγώ σας λέω τον τρόπο που πιστεύω ότι θα καταφέρετε κάτι. Και να μπορέσουμε μετά εμείς να σας βοηθήσουμε σε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει και ο ελληνικός λαός το ότι εδώ πέρα σύσσωμα οι αλλοιείς βγαίνουν και λένε ότι παραδίδουν το Αιγαίο στους Τούρκους.
5: Κύριε Σερέτη, θα το έχετε δει και μόνος σας, σίγουρα θα το έχετε αντιληφθεί ότι εδώ και αρκετά χρόνια αυτό που φωνάζουν οι πολιτικοί, αυτό που φωνάζουν οι πολιτικοί και ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης που τον άκουσα προσφάτως, ότι του δολοφονούν το χαρακτήρα, μας έχουν δολοφονήσει εμάς με όλα τα δημοσιεύματα και όλα αυτά που περνάνε στα μέσα και ακούει ο κόσμος ότι οι κακοί ψαράδες και καταστρέφουν τη θάλασσα. Πρώτα μας δολοφονήσανε το χαρακτήρα και τώρα προχωρούν στο σχέδιό τους να μας πετάξουν, αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους. Έτσι πιστεύω, δηλαδή δεν ξέρω.
4: Ναι.
5: Αφού έχουν πάρει την κοινή γνώμη με το μέρος τους, προχωρούν κανονικά στο σχέδιό τους. Διότι εμείς θεωρούμασταν, εμείς, ανάμεσα στην τάξη μας, εμείς οι ψαράδες, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας προνομιούχους. Με τη σκληρή μας τη δουλειά, όχι με τίποτα μίζες και μιζούλες, με τη σκληρή μας τη δουλειά, περνούσαμε, να σας το πω άνετα. Άνετα, διότι εργαζόμασταν πολύ σκληρά και είχαμε απολαβές και περνούσαμε άνετα. Μπορούσαν οι οικογένειές μας, αλλά όχι τόσο άνετα ώστε να φτιάξω το σπίτι μου που το παλεύω από το 2004 να το τελειώσω και δεν το έχω τελειώσει. Και ακούω μέσα σε μια τετραετία σε φυτρώνουν 30 και 40 και 50 σπίτια ο κάθε βουλευτής. Από πού?
4: Ελπίζω να έχει αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός, ελπίζω και ο κλάδος σας να έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Εγώ λέω και στους τρεις σας, γιατί μιλάω και με τους τρεις σας παράλληλα, το ότι για μένα η λύση είναι να μην μιλάμε έτσι αυθαίρετα. Γιατί βγήκανε πριν από δύο εβδομάδες Νοτίου Αιγαίου αλλοιείς, εδώ πέρα πρόεδρος, αντιπρόεδρος, σας είπε ο κύριος Αραπάκης, σας λέω και ονόματα, δεν έχω ρόλο, ο κύριος Αραπάκης. Και βγήκανε εδώ πέρα και λέγανε τα ίδια πράγματα για τα θαλάσσια πάρκα, για το πώς οι Τούρκοι μπαίνουν, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μιλήσει για τα λαγοκέφαλα, έχουμε μιλήσει για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα ξέρω τα προβλήματά σας. Ναι. Τα έχω συζητήσει.
5: Να, πω και κάτι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσάς που είστε δημοσιογράφος και μιλάτε και με πολύ κόσμο και με από όλες τις τάξεις και από όλους τους κλάδους.
4: Πείτε μου.
5: Ένας κλάδος της αλληλείας, οι βιτζότρατες που έχουν απαγορευτεί κάποια χρόνια τώρα. Έχουν τρέξει άνθρωποι, έχουν χαλάσει του κόσμου τα λεφτά και έχουν τρέξει, έχουν αγωνιστεί στα δικαστήρια. Και έχουν πάρει από το ΣΤΕ, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αθωωτική απόφαση και τους είπε το ΣΤΕ, μπορείτε να συνεχίσετε να πάρετε τις άδειες σας πίσω και να συνεχίσετε την εργασία σας.
4: Ναι.
5: Και δεν τους δίνουν τις άδειες.
4: Ναι.
5: Έχει βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει γνωμοδοτήσει και έχει πει ότι μπορείτε να δουλέψετε, είστε νόμιμοι και είστε μια χαρά και δεν τους επιτρέπουν.
4: Πάρα πολύ σωστό.
5: Αυτό δεν είναι παράνομο.
4: Πάρα πολύ σωστό. Γι' αυτό πήγα να σας πω για να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο και θα δώσω λίγο και το λόγο στους άλλους δύο καλεσμένους. Ακούστε με λίγο. Συλλογικά πάντα οι άνθρωποι καταφέρνουν περισσότερα πράγματα. Είναι άλλο να βγαίνει, όπως πήγα να σας πω, μεμονωμένα ο Αραπάκης από το Νότιο Αιγαίο, εσείς από τη Χαλκίδα και από τη Βόρεια Ελλάδα οι υπόλοιποι και από την Κρήτη οι υπόλοιποι, και άλλο όλοι μαζί να βγάλετε μια ανακοίνωση και να φέρετε σεισμό στο μαξί μου. Πάω λίγο και στους υπόλοιπους για να μπορέσω να προλάβω. Κύριε Χατζιαργύρη, κύριε Τελιγιάννη.
8: Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι όλο αυτό τον καιρό, εδώ και δύο χρόνια, όπως λέει ο Γιάννης, υπάρχει αυτή η αυστηρή κριτική από τα μέσα ενημέρωσης για την Αλία. Έχουν πορώσει τον κόσμο. Ποτέ κανένας δεν γύρισε να πει εκεί που κάθονται και λένε και κάνουν εκπομπές και λένε ΜΚΟ και αυτά. Παιδιά, εδώ υπάρχει μόνο ο αντίλογος. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτούς που κατηγορούμε, τους έχουμε καλέσει ποτέ να μας πούνε και αυτοί φταίνε, δεν φταίνε? Πάντα μονόπλευρος πόλεμος. Πάντα.
4: Συγγνώμη κύριε Χατζιαργύρη. Κύριε Χατζιαργύρη, ξέρετε πολλούς κλέφτες που τους έχουν ερωτήσει αν είναι κλέφτες και είπαν ότι είναι κλέφτες.
8: Ακριβώς. Μα αυτά τα λέω, κύριε Σερέτη, να καταλάβετε ότι πιστεύω ότι και ο κόσμος το καταλαβαίνει, δηλαδή προδίδονται μόνοι τους. Να το πούμε και έτσι.
4: Βέβαια, ναι, εγώ σας λέω, εσείς είστε πρόθυμοι να συναντηθείτε, άμα θέλετε να σας βρω εγώ τα τηλέφωνα, να συναντηθείτε όλοι μαζί, να βγάλετε μια ανακοίνωση, για μένα είναι χρήσιμη. Θα πάρω εγώ αυτή την ανακοίνωση, τη συλλογική ανακοίνωση του κλάδου σας, και θα τους κάνω ρόμπα, σας το υπόσχομαι, θα τους κάνω ρόμπα.
5: Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, να ξέρετε. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι, διότι...
8: Ναι, Γιάννη, είπε κάτι ο κύριος Σερέτης. Ναι, να το κάνουμε, κύριε Σερέτη, θα το κάνουμε.
5: Ναι, ναι. Κάνουμε.
4: Ωραία, δεσμεύεστε να βγάλετε την ανακοίνωση. Στείλτε τη σε μένα την ανακοίνωση, δεν έχω πρόβλημα.
5: Σε εσάς θα την βγάλω. Δεν θα μας βρουν μπροστά τους, διότι πλέον είναι θέμα επιβίωσης. Μας καταστρέφουν.
4: Σας ακούω, πάμε. Τελευταίος, πάμε.
8: Εδώ που φτάσαμε, με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά πραγματικά δηλαδή μου δίνεται το λόγος και...
4: Πάμε.
8: Έχω να πω κάτι. Θα το βουλιάξω, θα τα πουλήσω όλα, να μπορώ τουλάχιστον να πω ότι έκανα έναν αγώνα. Δεν θα το παραδώσω το σκάφος μου έτσι. Που αυτό το σκάφος, όλα τα σκάφη, να μπουν μέσα στις γέφυρες μας και ο ελληνικός λαός.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα. Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
9: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
10: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
11: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
10: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
11: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
10: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
11: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
11: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
12: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
13: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
14: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
15: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
20: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
19: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
20: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
19: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
20: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
19: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
20: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
19: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942472720.
20: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
19: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
21: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
19: Στη ξηρά ή στη θάλασσα, είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
21: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
22: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
19: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
0: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Άπαπα Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
1: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
3: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
1: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
3: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
1: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
24: Ρος κοντά και μακριά στον Focus.
25: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως για τα βόρεια και βορειοδυτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμοι έως 7 μπουφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι άνεμοι έως 3 μπουφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
26: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
27: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
28: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
29: Νιάου.
30: Νιάου.
28: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
31: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
28: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
31: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
4: Μεταπολιτευτικά, υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
5: Focus FM 103,6. Στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη, τι κάνετε, πώς είστε?
6: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς που το κρατέ σας. Εδώ κύριε Σερέτη, στον αγώνα, αγωνιζόμαστε.
5: Κύριε Πετράκη, παρακολουθώ όλα αυτά που συμβαίνουν Βλέπω το ότι αρκετοί άνθρωποι αρχίζουν και συνειδητοποιούν το ότι όλη αυτή η διαφθορά που υπάρχει τόσα χρόνια στα κόμματα και στις κυβερνήσεις πλέον έχει οδηγήσει την Ελλάδα στην καταστροφή. Θα μου πείτε είναι αργά ή δεν μπορεί να έρθει πλέον ανατροπή. Δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία. Εσείς τι λέτε?
6: Κύριε Σερέτη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει ανατροπή σε πολλά πράγματα, διότι εκπαιδεύσαν την ελληνική κοινωνία, με την ανοχή της ελληνικής κοινωνίας βέβαια και το βόλεμα, να έχουμε αποδεχτεί όλους αυτούς τους τύπους διαφθοράς και διακυβέρνησης της χώρας. Δηλαδή λέμε όλοι με το Λουσφέτη, με το Μέσον, με το Βίσμα, με το Φακελάκι να κάνουμε τη δουλειά μας, και όποτε δεν μπορούμε να την κάνουμε να διαμαρτυρόμαστε, όποτε την κάνουμε να σιωπούμε. Είναι καλό αυτό το σύστημα. Όσο λοιπόν έχουμε αυτή την αντίληψη σαν λαός, τόσο δεν θα έρθει ανατροπή γενικότερα στα πράγματα.
5: Πρέπει δηλαδή να πάμε κόντρα.
6: Κόντρα βεβαίως, εσέτε. Αλλιώς όσο γινόμαστε, εμείς δεχόμαστε να συμμετέχουμε σε αυτό, όσο δεν αλλάζει.
5: Ναι.
6: Ξέρετε πολλούς ανθρώπους που θα μπορέσουν, δεν μιλάω πάντα, δεν υπάρχει το συνολικό αυτό ποτέ στη ζωή, το απόλυτο, αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Η πλειοψηφία μπορεί να κράζει και να λέει δημόσια ή να λέει συζητήσεις για τα ρουσφέτια, για τα φακελάκια, για τα βολέματα, για τα... αλλά με την ευκαιρία τη εκμεταλλεύεται. Έτσι λέμε, και ο άλλος έτσι το κάνει. Και ο άλλος έτσι το κάνει, γιατί δεν το κάνω κι εγώ. Να μην πρέπει στο παιδί μου στο δημόσιο, να μην σβήσω την κλίση με τον γνωστό μου, στην πολεοδομία, στην εφορία, στο ΙΚΑ και πάει λέγοντας.
5: Άρα όλοι είναι καλοί στο να λένε, αλλά όταν έρθει η στιγμή στο να κάνουν πράξεις, μας τη γυρνάνε την ιστορία.
6: Το μπιφτέκι το γυρνάνε στο στακάθαρο.
5: Μόνο λόγια και όχι πράξεις λοιπόν αυτή τη στιγμή από τον ελληνικό λαό. Αυτό.
6: Αντιλαμβάνεται κάποιος άλλος κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω?
5: Όχι, εγώ συμφωνώ. Μόνο λόγια. Μόνο λόγια.
6: Μόνο λόγια.
5: Το θέμα είναι μόνο να υπάρξουν λόγια και πράξεις. Γιατί οι πράξεις φέρνουν τις αλλαγές, όχι τα λόγια.
6: Μα μόνο οι πράξεις φέρνουν αλλαγές. Τα λόγια είναι τζάμπα. Τα λόγια είναι τζάμπα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε πολύ ο ελληνικός λαός.
5: Σωστό.
6: Εδώ κύριε Σέντε, όλα γίνονται μπροστά στα μάτια μας και τα αποδεχόμαστε. Αυτή η αποδοχή σημαίνει συνενοχή. Επιπλέον δεν είναι κρυφό τίποτα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Πιάνουν ζήτημα στην πολεοδομία και λέει όλος ο ελληνικός λαός. Σιγά, το μόνο είναι. Παντού είναι, σε όλες τις πολεοδομίες. Αρχαιολογίες να δείτε τι γίνεται. Εφορίες. Ασφαλιστικά ταμεία. Πού δεν γίνεται. Ένα δημόσιο τομέα να μου πει κάποιος που είναι καθαρός. Έναν.
5: Παντού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κατάχρηση εξουσίας και εκμεταλλεύονται τη θέση τους για να μπορούν να εξυπηρετούν παράνομα όμως. Δηλαδή άκουσα και τον Βαρτζόπουλο, τον πρώην υπουργό, τον οποίο τον διαγράψανε γιατί είναι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος τι είχε πει? Εμείς λέει, σαν υπουργοί, εξυπηρετούμε λέει πολίτες. Ναι, αλλά πώς εξυπηρετούν πολίτες, κύριε Πετράκη, όλοι αυτοί στις κρατικές υπηρεσίες? Στην πολεοδομία είδαμε πώς. Με παράνομο τρόπο. Γιατί όταν παίρνεις λεφτά κάτω από το τραπέζι ή όταν, ας πούμε, δέχεσαι να εξυπηρετήσεις κάποιον ο οποίος δεν θα έπρεπε να έχει, ας πούμε, αυτό το πλεονέκτημα ή να μπορεί να νομιμοποιηθεί, ας πούμε, να αφαίρετο στην προκειμένη περίπτωση, τότε λειτουργείς παράνομα. Οι παράνομοι ανήκουν στη φυλακή ή πρέπει να τιμωρηθούν. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με το Σύνταγμα.
6: Κύριε Σερέτη, η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο. Και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τόσα χρόνια μέσα στο πολιτικό σύστημα και στις κυβερνήσεις, που είναι διαχρονικά λίγο πολύ τα ίδια πρόσωπα εναλλάσσονται, έχουν γίνει επιστήμονες στην προπαγάνδα και εργαλοποιούν την ελληνική γλώσσα για να παρουσιάζουν το κάθε τι όπως τους βολεύει.
5: Ναι.
6: Το Ρουσφέτη το βαθύνταμε εξυπηρέτηση της ελληνικής κοινωνίας του λαού. Τι να κάνουμε, αυτό είναι ο ρόλος του βουλευτή. Να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη που αδικείται στα γρανάζια της αριστοκρατίας να φέρει αποτέλεσμα. Και συγκινηθήκαμε. Όποιος ακούει συγκινείται. Λες τι καλοί άνθρωποι είναι αυτοί, να πάνε να ψηφίσουμε.
5: Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ. Διαστρεβλώνουν την αλήθεια και χρησιμοποιούν ορολογίες για να κοροϊδέψουν τον Έλληνα.
6: Μα ξέρετε κάτι. Κάποιος είχε πει ότι ο ορισμός της λυθιότητας είναι να βλέπεις την αλήθεια, να την νιώθεις ξεκάθαρα μπροστά στα μάτια σου και εσύ να πιστεύεις το ψέμα. Τότε δεν σου φταίει αυτός που σου λέει το ψέμα. Φταίει εσύ που το πιστεύεις, κύριε Σερέτη.
5: Συμφωνώ, έτσι είναι. Φταίνε αυτοί που τους πιστεύουν, γιατί...
6: Βεβαίως. Μα δεν είναι μία-δύο φορές. Άντε, εγώ μπορώ να κοροϊδέψω μια φορά, κύριε Σερέτη. Α, με κοροϊδέψετε, δεν είναι. Δεν είχαμε σωπήσει άλλο για να μην πω κάτι άλλο, Παναγία, έτσι.
5: Όχι,
6: να με κοροϊδέψετε τη δεύτερη φορά, γιατί Σας έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία τρίτη... μέχρι εκεί, εντάξει. Από την τρίτη φορά και μετά έτσι ξέρετε αποκλειστικά υπεύθυνος που με κοροϊδεύεται είμαι εγώ, κανείς άλλος.
5: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πρώτη φορά όταν κάποιος λέει ψέματα, φταίει αυτός που λέει ψέματα. Δεύτερη φορά που κάποιος λέει ψέματα, φταίει αυτός που λέει ψέματα.
6: Γιατί
5: του δώσαμε και μια δεύτερη ευκαιρία, κύριε Πετράκη.
6: Κύριε Σερέτη, ναι, εγώ με τη δεύτερη ευκαιρία φάμε.
5: Έτσι, του δίνουμε και μια δεύτερη. Και τη δεύτερη φταίει αυτός που λέει ψέματα, γιατί εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία. Την τρίτη φταίμε εμείς.
6: Μόνο εμείς. Και καλά. Κύριε Σερέτη, το που πολλές φορές μας κάνουν λίγα έτσι τσιμισμένοι ραγιάδες δουλοπρεπείς που είμαστε, μας κάνουν λίγα. Ό,τι και να μας κάνουν, μας αξίζει. Όχι πάλι συνολικά το ξαναλέω, αλλά τι να κάνουμε, το μεγαλύτερο ποσό του λαού αυτό θέλει.
5: Αυτό που είπα και στους αλληλείς τη δεύτερη ώρα, ότι ψηφίσατε δύο φορές.
6: Σερέτη,
5: δύο φορές και... Μητσοτάκη ψηφίσατε, καλά να πάθετε. Ποιος σας θέλει.
6: Ναι, τώρα δηλαδή, κορκοδίνε δάκρυα. Βέβαια, ελείς είναι από τους κλάδους οι οποίοι δεν γνωρίζω καλά. Και εγώ μ' αρέσει το ψάρεμα και μ' αρέσει η θάλασσα ειδικότερα. Είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι μέσα στον κίνδυνο, μέσα στα ατυρικά φαινόμενα. Δεν είναι απλά αυτά που το ακούν στον άλλο, τους κάνουν τέλεια ψαράδες, πάνε στη θάλασσα, σκονομάνε και κάνουν και δείχνουν. Μια μέρα ένας ψαράς στη ζωή του να καήσει, δεν την παλεύουν πολλοί οι Έλληνες.
5: Σωστό, είναι δύσκολη δουλειά, εννοείται.
6: Απλά κάνουν και σχέση με ατυρικά φαινόμενα, με το κρύο, με τη ζέστη, με τα μπουφόρ, με τη θάλασσα.
5: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και αυτοί οι άνθρωποι, όπως εξηγήσε και.
6: Είναι και στο Αιγαίο, είναι φρουροί του Αιγαίου.
5: Ναι, και το εξήγησε πολύ ωραία ο άνθρωπος αυτός και είπε ότι εμείς είμαστε κάθε πρωί με το μηχανάκι, πάμε στην Ιχθυόσκαλα, παίρνουμε το καίκι μας, το ξύνουμε, το καθαρίζουμε, βγαίνουμε, δεν έχουμε ιδέα από πολιτική και δεν ξέρουμε όλοι αυτοί τι σκοπό έχουν. Τώρα αρχίζουν να συνειδητοποιούν.
6: Τώρα! Και αυτοί οι άνθρωποι είναι συνεργαζόμενοι και μέσα στη θάλασσα, στα βαθιά, δεν έχει το Wi-Fi, ούτε Sky, ούτε Mega για να βλέπουν.
5: Ο καθένας στη δουλειά του. Έτσι.
6: Ακριβώς.
5: Ο καθένας στη δουλειά του. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πετράκη, ότι δεν είναι οι μόνοι οι αλλοίς. Όλοι οι κλάδοι Όχι. στην Ελλάδα εκεί έχουν καταλήξει. Το ότι δεν μπορούμε άλλο να ανεχτούμε τη Νέα Δημοκρατία, τους Σαμαράδες, τους Μητσοτάκηδες, τους Τσίπρες και όλους αυτούς. Δεν μπορούμε. Εγώ είμαι υπέρ στο να ενισχυθεί, όπως ξέρω και εσείς ότι έχετε ίδιες απόψεις πάνω κάτω, το πατριωτικό στοιχείο. Βλέπετε τι γίνεται στο Belfast. Πείτε μου την άποψή σας για αυτό που γίνεται στην Ιρλανδία.
6: Ξέρετε τι, Ιρλανδοί από διαχρονικά πάρα πολλά χρόνια ένας λαός, επαναστατικός λαός, ένας λαός που δέχεται πράγματα και αντιδράει. Οι Αλβανοί αντιδράνε, οι Ιρλανδοί αντιδράνε. Οι Έλληνες, καναμπέ, τράξιμο στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram και στα σχόλια, εξυπνάδες, και εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος, κύριε Σερέτη, ότι δεν αντέχουν άλλο την δημοκρατία. Καθίστε, έτσι έχουν εκλογές. Κάτσε να δούμε αν την αντέχουν, δεν την αντέχουν. Ή στο παραένα θα τους πετάξουν ένα ξεροκόμματο και σαν καλλιδούλοι υπάκουοι θα τρέξουν να το πάρουν και θα κάνουν αυτό που τους λένε πάλι. Περιμένετε. Γιατί τώρα ξαφνικά μας κάνουν τον Τσίπρα με σωτήρα μας το νέο. Δηλαδή, δεν μπορώ άλλο.
5: Τρέλα.
6: Μα δεν μπορώ, δηλαδή μας κυβέρνησε. Τι μας έκανε ο Τσίπρας, τι μας έκανε. Εκτός το μεγαλύτερο εγκλημάτων των εποχών, την προδοσία της Μακεδονίας, που βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, το έχω πει κάποιες φορές, δεν είναι μόνο ευθύνη του Τσίπρα. Η μεγαλύτερη ευθύνη για μένα είναι του Γέρου Μητσοτάκη. Τότε που είχε την ευκαιρία να του τελειώσει μια και καλή. Και διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Αλλά και ο Γιώργος Μητσοτάκης μετά, γιατί δεν ανάτρεψε τη συμφωνία των Πρεσπών, που το παίζει πατριώτης. Λοιπόν, πέρα από τον Τσίπρα με το υπερταμείο, με τους εθνικούς δραστηριασμούς, με όλα αυτά που έφερε στη χώρα μας, που με άλλη κυβέρνηση θα είχε καεί η Ελλάδα. Και μας τον παρουσιάζουν τώρα σαν τον Σωτήρα. Δεν μπορώ. Δηλαδή, ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς δεν κατεβαίνει ένα συγκεκριμένο ρόλο για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Γιατί τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πάρει. Γιατί από αυτό θα δει ψήφους. Από την Νέα Δημοκρατία θα δει ψήφους ο Σαμαράς. Η μεγάλη Θεσσαλονίκη είναι η Νέα Δημοκρατία. Κανείς άλλος χώρος δεν είναι. Και έτσι, δηλαδή, τι περιμένουμε. Να φτιάξουμε ένα νέο σπίτι με τα παλιά χρηματοποιημένα υλικά.
5: Και έχει πολύ μεγάλο ποσοστό. Για μένα είναι τραγικό αυτό το γεγονός. Το ότι λένε ότι έχει μεγάλο ποσοστό. Εγώ δεν το πιστεύω.
6: Δηλαδή, πάντως σε συζητήσεις που κάνω γιατί είμαι άνθρωπος που ζω στην κοινωνία, δεν έρχεται αναλογικά δημοσκοπήσεις με αυτά που ακούω από το λαό.
5: Και εγώ αυτό ζω, κύριε Πετράκη. Δεν έχω βρει ούτε έναν άνθρωπο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που να μου λέει ότι θέλει να ψηφίσει Τσίπρα.
6: Στη Βόρεια Ελλάδα, στην αγαπημένη Μακεδονία, Ότι πρέπει να, δεν πρέπει να πατέξει. Σε όλη την Ελλάδα δεν πρέπει, γιατί η Ελλάδα δεν είναι Μακεδονία, Κρήτη, Αιγαίο, Ήπειρο, πάει λέγοντας. Η Ελλάδα είναι μία. Αλλά όπως θα το κάνουμε, είναι πιο έντονο το συνέστημα της Μακεδονίας, της προδοσίας στη Μακεδονία, μέσα στη Μακεδονία. Δεν θα πρέπει να μπορεί ο Τσίπρας να εμφανιστεί στη Μακεδονία. Αυτό έλειπε να πάρει και προς το μεγάλο Μακεδονία ο Τσίπρας. Δηλαδή μετά, τι να πω μετά. Βέβαια σας λέω, οι δημοσκοπήσεις με αυτά που υπάρχει στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία, στις συζητήσεις, είναι η μέρα με τη νύχτα αυτό που παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις.
5: Κύριε Πετράκη, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εδώ πέρα, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Στη Βόρεια Ελλάδα το Τσίπρα το δίνουν 14%.
6: Αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορεί να
5: είναι. Τώρα πείτε τώρα δηλαδή, γιατί θα τρελαθώ τελείως. Είναι δυνατόν. Εγώ τώρα να βγω με μικροφωνάκι έξω, κύριε Πετράκη, τώρα να πάρω ένα μικρόφωνο από εδώ, το ξυλώσω και να πάω έξω και να ρωτήσω 100 περαστικούς, ούτε ένας δεν θα μου πει Τσίπρα. Στίχημα σας βάζω.
6: Δεν ξέρω αν σας πει ένας, αλλά το ποσοστό 14% ή άνω του 10 και του 8 θεωρώ ότι είναι.
5: Ούτε ένας, κύριε Πετράκη, ούτε ένας δεν θα πει Τσίπρα. Ούτε ένας Έλληνες μιλάω, όχι τουρίστες. Κάνας τουρίστας μπορεί να πει. Οι Έλληνες εδώ που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα.
6: Μήπως ρωτάνε, ξέρω εγώ.
5: Δεν ξέρω ποιους ρωτάνε. 14% στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Απλά ξέρετε τι πιστεύω. Θέλουνε να παρουσιάσουν αυτό το δίπολο.
6: Ακού. Μα άμα δείτε τον Άδων Γεωργιάδη. Λίγο καιρό να λέει. Μ' αρέσει ο Τσίπρας, τον προτιμώ για αντίπαλο. Δηλαδή το ακούει ο ψηφοφόρος αυτό το πράγμα και δεν καταλαβαίνει τα πάντα. Το δίπολο εξυπηρετεί πάντα τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Τσίπρας ο κακός, που έχει ακόμη στην Ελλάδα, έχει σε τις τράπεζες, Μακεδονία, υπερταμεία, ελευθερικοί πληστηριασμοί. Και έτσι φοβίζεται ο κόσμος της δεξιάς, της κεντροδεξιάς, και σου λέει ένα μαν, από την άλλη Τσίπρας, μην πάμε να ψηφίσουμε άλλα κόμματα του κεντροδεξιού χώρου, πάμε στο Μητσοτάκι να γλιτώσουμε τον Τσίπρα. Αυτό είναι, κύριε Σερέτη.
5: Ναι, αυτό
6: είναι. Δεν εξυπηρετεί το δίπολο και ο Τσίπρας.
5: Και επίσης εγώ έχω ανακαλύψει και κάτι ακόμα. Για το κόμμα Σαμαρά που χτίζεται και δεν ξέρουν, λέει πλέον, άμα λέει θα κατέβει ή δεν θα κατέβει στην πολιτική, κάτι έτσι χαζομάρες. Ακούστε λίγο να δείτε. Περιμένουμε στη γωνία τόσοι πολλοί για να πάρουν καρέκλα, που δεν υπάρχει περίπτωση για εμένα να μην κάνει κόμμα. Σας το λέω. Περιμένουμε τόσοι.
6: Εγώ ξέρω ότι τα τηλεφωνήματα, και αυτό ξέρω πολύ καλά, σε κάνει εδώ στην Κρήτη σε κάποιους για να κατέβουν υποψήφιοι με τον Σαμαρά, γίνονται ήδη.
5: Γίνονται ήδη. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Εγώ διακρίνω το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κύριε Πετράκη, μιας και που μιλάμε για ποσοστά τώρα και για δημοσκοπήσεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από το Μητσοτάκι, ενώ ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, κύριε Πετράκη,

0: Πιάσε το καλύτερα.
1: Μέρι.
0: Έλα.
1: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
0: Γιατί?
1: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
2: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
1: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 6842 61. Ξέρει καλύτερα.
3: Απανένι Beach Coffee Bar.
4: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
5: Καλοκαίρι. Το εργαλείο που το πουλάνε είναι ένα εργαλείο Ισραηλινής κατασκοπίας.
6: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Βλέπω ότι γίνεται γενικά ντόρος για τις εξεταστικές επιτροπές και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν.
5: Ποιες
6: εξεταστικές επιτροπές, αυτό ήθελα να σας πω. Δηλαδή, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι πάλι θα καταλήξουμε στις εξεταστικές επιτροπές που έχουν διορισμένο πρόεδρο, που κάθεται εκεί πέρα και προσπαθεί να ξεπλύνει. Για εμένα, η προσωπική μου άποψη είναι έτσι. Και πάλι λύση δεν θα βρούμε. Δηλαδή, είτε πάνε εκεί πέρα, είτε δεν πάνε. Δεν πιστεύω ότι θα ακούσουμε κάποια πράγματα ή ότι θα καταδικαστεί κάποιος για αυτά που πραγματικά συνέβησαν.
5: Ακούμε εξαρχή επιτροπές, ακούμε επιτροπή θεσμών της διαφάνειας. Πόσο στις όλες τις επιτροπές, σε όλες, η πλειοψηφία είναι της κυβερνώντας παράταξης ο πρόεδρος ανοίξει σε αυτούς.
6: Έμα ναι.
5: Δεν μπορεί να βγει κανένα αποτέλεσμα, το μόνο αποτέλεσμα που βγαίνει είναι η γελιοποίηση κατάστασης. Τώρα, ακούγεται το θεσμό της διαφάνειας που λένε, παιδιά, η πλειοψηφία την έχει στην επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία. Αύριο θα μπλοκάρει τον Τίλιαν, δεν θα πάει στη Βουλή ο Τίλιαν. Ούτε ο Δημητριάδης μπορούσε να πάει, ούτε ο Τίλιαν δεν κανείς. Η δικαιοσύνη είναι, δεν είναι η Βουλή. Πού είναι ο εισαγγελέας Αρίου Παύλου να τον καλέσει τον καιρό, τον Τίλιαν. Η Βουλή θα μας βγάλει τι, θα πάνε στη Βουλή, να λέμε τα καραγκιόζηλίτσα. Βλέπαμε με το Φραπέ, βλέπαμε με τις Εμερτζίδες και πώς το λέγανε τους άλλους. Να ανεβάζει ο κόσμος στο TikTok βιντεάκια, να γελά ο κόσμος. Να γίνεται viral. Από πού παρέχει η μορφή της Επιτροπής. Τίποτα άλλο. Τίποτα σοβαρό δεν μας παρέχει στη ζωή μας.
6: Ναι, εγώ λέω το ότι μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δυστυχώς και μέσα από αυτό το σάπιο σύστημα δεν μπορεί να έρθει αλλαγή. Και θεωρώ ότι αυτό το πολίτευμα απλά κοροϊδεύει και στην πραγματικότητα δεν βοηθάει. Εσείς πώς το ακούτε αυτό? Θεωρείτε ότι μέσα από την εκλογική διαδικασία και μέσα από τα κόμματα και μέσα από αυτό το σύνταγμα το οποίο έχουν καταπατήσει θα αλλάξουν τα πράγματα?
5: Κύριε Σερέτη, αν οι εκλογές δεν ήταν προς καλό του λαού θα είχαν εκλεγεί παράνομες. Από την άλλη, δεν υπάρχει περίπτωση όσο εναλλάσσονται, όπως αυτό είπαμε πριν, ότι να γίνεται τον deal τώρα, υπόγειο deal μεταξύ τους, να κάνεις ένα κόμμα, να πάνε σταραστημένους, να φύγουν τις οτάξεις και να φύγουν στην Δημοκρατία. Όσο γίνονται αυτές οι συμφωνίες, οι υπόγειες και εμείς τις τρώμε πραγματικά αμάστητες ο λαός, τόσο θα είναι οι ζωές μας κάθε μέρα και χειρότερες. Μόνο αν το σύστημα καταρρεύσει με κρότο μπορεί να χτιστεί ένα καλύτερο αύριο. Όσο γίνονται απλά εναλλαγή προσώπων, αλλά το ίδιο σύστημα μας κυβερνάει, μην περιμένετε καλύτερη μέρα να έρθει ποτέ στη χώρα. Κάθε μέρα θα είναι και χειρότερη.
6: Και τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Έχουμε αποφασίσει και ακούω πολλούς να λένε ότι δεν υπάρχει σωτηρία.
5: Αυτό δεν υπάρχει σωτηρία.
6: Είναι απεσιόδοξο.
5: Δεν είναι μόνο απεσιόδοξο, είναι παγίδα.
6: Ναι.
5: Και τόσο λέμε δεν υπάρχει σωτηρία, τόσο αφήνουμε αυτούς στο συνδοσία να κάνουν τι θέλουν. Σωτηρία υπάρχει. Αν ο καθένας προσωπικά από εμάς, ο καθένας και η καθεμία προσωπικά από εμάς, αναλάβει την ευθύνη της επιλογής και το κόστος της επιλογής και ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο με γενναίες αποφάσεις και με σιδερένια θέληση και πίστη μπορεί να έρθει ένα καλύτερο αύριο τον τόπο. Και πάνω απ' όλα να αλλάξουμε όχι στα λάθη παρελθόντος. Να πάψουμε να είμαστε ραγιάδες, να πάψουμε να είμαστε δηλαδή.

0: Λί, ξέρετε, ξέρετε, δεν είμαι ρατσιστής στη ζωή μου με τίποτα. Με σεξουαλικό προσδιορισμό ανθρώπου που δεν με ενδιαφέρει. Τι κάνει στο κρεβάτι του καθένα, αν δεν με ενοχλεί εμένα και τα μάτια μου και τα παιδιά μου, δεν με ενδιαφέρει, ξέρετε.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Έτσι, το χρώμα του ανθρώπου. Τη θρησία του ανθρώπου. Θρησιεύουν μόνο θρησίες όταν δεν επιβάλλουν σε κάτι σε μένα, στη δική μου θρησία. Να κάνω κι εγώ το ίδιο. Ό,τι κάνει καθένα για τον εαυτό του, ούτε χρώμα πίνει ούτε τίποτα. Με δύο κατηγορίες ανθρώπων είμαι ρατσιστής. Με τους δειλούς και με τους ηλίθιους. Και δυστυχώς είναι η πλειοψηφία πλέον, κύριε Σερέτη, και γι' αυτό είναι δύσκολο να συνυπάρξεις έξω στην κοινωνία, ακόμα και να πεις δύο κουβέντες με έναν άνθρωπο. Ποιοι είμαστε εμείς που μπορούμε να αλλάξουμε εμείς, λέει. Ή ποιοι είμαστε εμείς, ρε. Τι είναι αυτοί που μας θα κάνουνε. Έχουν αναρωτηθεί ποτέ ο λαός ποια πρόσωπα είναι. Άμα τους γνωρίσει κανείς Σερέτη προσωπικά, άμα τους δει την καθημερινότητά τους, θα κάνει πιο λίγο σηκώτα από τα γέλια με τους περισσότερους.
1: Ναι.
0: Είναι το Καραγκιόζης, για το Καραγκιόζη, όταν λέμε κάποιον Καραγκιόζη να τον μειώσουμε είναι λάθος, διότι μεγάλωσε η γενιά σελήνη ο Καραγκιόζης, αλλά επειδή χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή κατά κόρον, ο Καραγκιόζης μπροστά τους ήταν καλός. Οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι, είναι φθηνοί, είναι ανθρωπάκια χωρίς ανάστημα, που το μόνο τους εφόδιο για να ανέβουν ψηλά ήταν το γλύψιμο και το... και ότι ήταν πιστά και πάω κοστιλιά.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία είναι... οι περισσότεροι δεν έχουν, ας πούμε, κάτσει να επεξεργαστεί κάποια πράγματα, δεν έχουν ασχοληθεί. Γιατί δεν θεωρώ ότι δεν είναι έξυπνοι οι περισσότεροι, θεωρώ ότι είναι αδιάφοροι με αυτά που συμβαίνουν με την πολιτική. Και κάπως έτσι αυτή η χαζομάρα, ας την ονομάσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά, θα την ονομάσω χαζομάρα, αυτή η χαζομάρα που τους δέρνει, για να μην πω καμιά άλλη λέξη, κάνει πολύ μεγάλο κακό. Κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Διότι οι Έλληνες θα έπρεπε να είναι ενεργοί πολίτες. Όσο περισσότεροι είμαστε ενεργοί πολίτες, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να αντιδράσουμε σε όλα αυτά. Και βλέπω ότι στους 100 να αντιδράνε οι 10. Θα βάλω ένα 10% στην Ελλάδα ότι αντιδράνε πραγματικά.
0: Να ξέρετε ότι διαχρονικά στην ιστορία μας ποτέ δεν ήταν, αν εξαιρέσεις κάποιες στιγμές, που 40 δεν μας επιτέθηκαν ξεκάθαρα με πόλεμο, γιατί ο Έλληνας τότε ενώνεται. Αλλά στις περισσότερες περιόδους της ιστορίας μας ποτέ δεν ήμασταν οι Έλληνες ενωμένοι και πάντα ένα μεγάλο ποσοστό ήταν ποσοστό δηλών. Εγώ πραγματικά δεν πιστεύω ότι δεν το αντιλαμβάνονται, όπως λέτε και εσείς το αντιλαμβάνονται, αλλά επειδή αρνούνται να αναλάβουν την ευθύνη και το κόστος της επιλογής και των πράξεών τους, κάνουν μέσα στο καπιταλισμό. Βάζουν το κεφάλι στο χώμα και σου λένε εντάξει. Ναι. Και κλείνονται πίσω από το δάχτυλό μας. Βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Και σε ρε τι, πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη. Είδα ένα post που κάνατε πρόσφατα αυτές τις μέρες που σας ζητούσε κάποιος την άποψη φύση.
1: Ναι, τραγικό.
0: Δεν μπορείς, δε φίλε, να ζητάς από κάποιον να σου πει την άποψη φύση. Όποιος μου το κάνει και εμένα με νευρίζει απίστευτα. Εγώ θα σου πω την άποψη φύση. Γιατί? Γιατί άμα δεν βγει επιλογή σου να κατηγορείς μετά εμένα ότι εγώ φταίω.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό είναι δηλία.
1: Μα για ό,τι γίνει, ο Έλληνας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Γι' αυτό είπα και στον ένα να του αλύσει συγχαρητήρια που το αναγνωρίζετε ότι φταίτε. Δεν θέλουν να φταίνε οι Έλληνες, όπως δεν θέλουν, κύριε Πετράκη, και να είναι αυτοί που θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Δεν θέλουν. Άλλος θέλουν να το βγάλει.
0: Μα είναι τραγικό. Δεν μπορείς. Πρέπει να λάβεις την ευθύνη. Είναι δηλία. Αυτό ονομάζω δηλία, κύριε Σερέτη. Αυτό ονομάζω δηλία. Δεν γίνεται λοιπόν να μην θέλει να λάβει την ευθύνη και να θέλει τον Σερέτη, τον κάθε Σερέτη να σου πει ψήφισε τον Πετράκη, και όταν πετάξει με τα βγήλα μόλιο, να πει α, τον μπει το Σερέτη. Δηλαδή τώρα, βγήκα από χθε, έγινε μια ήσαντη παράθεση με τους οπαδούς του 10 Σιδιάρη,
1: ναι.
0: Γιατί για μένα οι πατριώτες δεν είναι εχθροί μεταξύ μας, δεν είμαστε εχθροί. Πως οι απλοί άνθρωποι εννοώ που δεν έχουμε θέσεις πολιτικές, δεν είμαστε εχθροί.
1: Εννοείται ότι δεν είμαστε εχθροί. Όλοι οι Έλληνες είμαστε. Γιατί να είμαστε εχθροί.
0: Και ειδικά όσοι στηρίζουν πατριωτικά κόμματα, αν ποτέ χρειαστεί κάτι να συμβεί στη χώρα μας και να πολεμήσουμε, να σταθούμε δίπλα. Εμείς θα σταθούμε δίπλα ένας στον άλλον.
1: Ναι, απλά να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι ένα λεπτό και θα σας αφήσω να πείτε ό,τι θέλετε, ναι. Κύριε Πετράκη. Εγώ είμαι όμως εχθρός με όσους δεν συμπεριφέρονται σαν άντρες. με όσους συμπεριφέρονται με ύπουλο τρόπο και λένε ψέματα, τουλάχιστον για μένα, για το δικό μου πρόσωπο. Άνθρωποι που λένε ψέματα για εμένα χωρίς να με γνωρίζουν και μιλάνε για εμένα χωρίς να με γνωρίζουν, είναι εχθροί μου, σας το λέω, κύριε Πετράκη, να το ξέρετε.
0: Καλά, καλά κάνετε και εσένα, βέβαια.
1: Έτσι, άσχετα από τις ιδεολογίες, γιατί εγώ έχω και φίλους οι οποίοι έχουν διαφορετική ιδεολογία από εμένα. Έχω και φίλους οι οποίοι ανήκουν σε άλλες, πώς να το πω, απόψεις. Και έχουν άλλες απόψεις, αλλά ξέρουν να συμπεριφέρονται και είναι άντρες και λένε την αλήθεια. Δεν λένε ψέματα. Αυτό το ξεκαθαρίζω.
0: Είπα, μίλησα για το υγιές κομμάτι. Αυτό που λέω, παιδάκι, δεν είναι το υγιές.
1: Ναι, για το υγιές κομμάτι συμφωνώ. Είμαστε όλοι Έλληνες και εφόσον υπάρχει αλληλοσεβασμός. Και εφόσον υπάρχει αλληλοσεβασμός, εννοείται ότι δεν είμαστε εχθροί.
0: Ακριβώς. Αυτό λέω. Μίλησα, δηλαδή, ότι είπα ξεκάθαρα την αρχή για το υγιές κομμάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξέρετε ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πίσω μου είπαν κάποιοι από τα παιδιά αυτά που. Πραγματικά ήταν πολύ σεβαστικά παιδιά. Ότι δεν φταίει ο Κασιδιάρης που τον ξεγέλασε ο Σπαρτιάδες. Δεν φταίει ο Κασιδιάρης που τον με τη Χρυσή Αυγή έπαιξαν ένα βρώμικο ρόλο. Δεν φταίει μία, δεν φταίει δύο. Πότε φταίει κάποιος.
1: Ναι, αυτό μετά τι γίνεται. Ο κάθε άνθρωπος που υποστηρίζει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, εκεί πέρα έξω, τι κάνει. Λέει τα αρνητικά, λέει τα θετικά, δεν λέει ποτέ όμως τα αρνητικά. Και αυτό το κάνουν όλοι. Δηλαδή. Ναι, ο Κασιδιάρης έχει καλό λόγο, έχει πει κάποια πράγματα στο ελληνικό κοινοβούλιο, έχει δώσει έναν αγώνα, του το αναγνωρίζουμε όλοι αυτό, αλλά λένε μόνο τα θετικά. Τα αρνητικά αποφεύγουν να τα πούνε ή τα δικαιολογούνε. Και εγώ αυτό ξέρετε πώς το ονομάζω. Ότι εθελο τυφλούν ή ότι φοράνε τα γυαλιά του φανατισμού. Δεν είμαστε τέλειοι, έτσι. Δεν θέλω να κατακρίνω. Δεν είμαστε τέλειοι. Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας.
0: Η προσωπολατρία. Είναι μια ακραία μορφή θεματισμού που οδηγεί πάντα σε λάθη για τους δημιουργεί παροπίδες. Αυτό θεωρώ ότι συμβαίνει και με τον Ηλία Κασιδιάρη και δεν τον βοηθάει, ενώ έχει καλές απόψεις όπως είπατε και εσείς. Η προσωπολατρία των πιστών του να δει καθαρά την εικόνα και τον οδηγεί σε λάθη, όπως δεν συμβαίνει και η προσωπολατρία την Καρσιανού.
1: Μα κανένας δεν είναι τέλειος. Όλοι κάνουν λάθη.
0: Είναι το ψεύτικο.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι. Όλοι κάνουν λάθη, κύριε Πετράκη. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ξέρετε τι. Πρέπει από τα λάθη αυτά να μαθαίνουμε. Όταν κάποιος κάνει συνέχεια τα ίδια λάθη, δεν δικαιολογείται.
0: Πώς όμως ξέρετε γιατί φταίνουν και οι αυτοί που στηρίζουν τα λάθη. Κάνετε εσείς λάθος σε κάτι. Και εγώ που το βλέπω είναι λάθος, σας στηρίζω. Σας βοηθάω σαν να το δείτε το λάθος ή να πείτε σε λάθος να ξανακάνω, με στηρίζουν.
1: Σωστό.
0: Δεν έχουν ευθύνη και αυτοί που το στηρίζουν.
1: Σωστό. Καταλαβαίνω πώς το θέτετε. Κύριε Πετράκη. Το θέμα δεν είναι ποιος έχει κάνει τα περισσότερα λάθη ή ποιος έχει κάνει τα περισσότερα σωστά και όλα αυτά που λέμε. Το θέμα είναι ότι το σύστημα παίζει ένα παιχνίδι. Το σύστημα παίζει ένα βρώμικο παιχνίδι. Και αξιοποιεί συγκεκριμένα πρόσωπα για συγκεκριμένους λόγους. Όλοι ασχολούνται με αυτό που συμβαίνει και κανένας δεν ασχολείται με το ότι η Ελλάδα χάνεται. Αυτή τη στιγμή χάνεται η Ελλάδα. Και ξέρω, κύριε Πετράκη, ότι εσείς είστε από τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά που έχουν πραγματικά ουσία και το ότι προσπαθείτε να καταπολεμήσετε αυτό που συμβαίνει με την Ελλάδα. Όταν βλέπουμε εδώ πέρα το ότι έχουν μπει Ισραηλινοί, Τούρκοι και όλοι αυτοί οι ξένοι οι οποίοι αγοράζουν. Όταν βλέπουμε ότι έχουν ξεπουλήσει δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια. Ποια είναι η λύση. Ποιοι έρχονται να μου δώσουν εμένα λύση. Εγώ έχω καλέσει την κυρία Καριστιανού, έχω καλέσει τον Κασιδιάρη, έχω καλέσει τους πάντες σε αυτή την εκπομπή. Ποιος έρχεται να μου δώσει τη λύση για το πώς θα σώσει την Ελλάδα. Κανένας.
0: Κανείς δεν έχει έρθει να δώσει λύση, εσύ, και κανείς δεν θα δώσει λύση όσο επικρατεί αυτό το η μορφή συστήματος διακυβέρνησης και λειτουργία πραγματικά των πολιτικών σχηματισμών. Δεν θεωρώ κι εγώ ότι πλέον οι πολιτικοί σχηματισμοί όπως είναι δομημένοι και όπως βρίσκονται αυτή τη στιγμή το παιχνίδι στο κοινοβούλιο αλλά και στα μέσα ενημέρωσης και γενικότερα μπορεί να παρέχει λύσεις. Πραγματικά, 50 χρόνια μεταπολίτευση, τα 40 τα ασχολούμαι, θυμάμαι τι γίνεται καλά στην πολιτική ζωή του τόπου, δεν έχω δει τίποτα καλό να ξημερώνει. Κάθε μέρα κάτι συμβαίνει, μας το πάνε πιο πίσω, μας το παρουσιάζουν αλλιώς, εργαλοποιούν όλα τα μοτίβα τους που έχουν διαχρονικά και τα δεκανίκια τους όπως τα μέσα ενημέρωσης και απλά μας κάνουν το μαρτύρο του αγώνας πολλές φορές. Δεν αλλάζει προς το καλό τίποτα.
1: Ναι.
0: Είμαστε ανάρχοντες στον τόπο μας και γίναμε δούλοι και φεύγουμε από τον τόπο μας.
1: Έτσι είναι και να σας πω και κάτι ακόμα. Πρέπει ο λαός να τα βάζει στη ζυγαριά όλα. Και πρέπει να αποφασίσει ποιοι δίνουν πραγματικά αγώνα και ποιοι δεν δίνουν αγώνα. Γιατί παρουσιάζονται και κάποιοι που δίνουν αγώνα. Ενώ δεν δίνουν αγώνα. Και εμένα αυτό που με ενοχλεί, ξέρετε ποιο είναι. Με ενοχλεί. Θα σε για παράδειγμα. Καλεσμένη.
2: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε σοβαρές καταγγελίες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την επανεκκίνηση της εκτροπής του Αχελώου προχώρησε η Πρωτοβουλία για Δημόσιο Νερό, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση της λειψιδρίας χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την προώθηση μεγάλων έργων και την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών των κέντρων δεδομένων Data Centers. Σύμφωνα με την Πρωτοβουλία, τα Data Centers είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες και υδροβόρες εγκαταστάσεις, με τις απαιτήσεις τους να αυξάνονται λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εκφράζονται ανησυχίες ότι έργα όπως η εκτροπή του Αχελώου και η αξιοποίηση υδροελεκτρικών υποδομών ενδέχεται να συνδεθούν με την κάλυψη των αναγκών πολυεθνικών εταιριών τεχνολογίας. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας έχει τονίσει ότι η υλοποίηση του έργου είναι κρίσιμη για τη διατήρηση των αρδευόμενων καλλιεργειών και την παραμονή του πληθυσμού στην περιοχή, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης των υδάτων. Μέλη της Πρωτοβουλίας για Δημόσιο Νερό υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να δοθεί σε ήπιες μορφές διαχείρισης και εξοικονόμησης, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων παρεμβάσεων και των νέων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που επεκτάθηκε και στο Αγρίνιο πραγματοποίησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, οδηγώντας την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, της Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας, της Σάμου, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, των τοπικών αστυνομικών αρχών και εξειδικευμένων στελεχών της Εταιρείας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων. Συνελήφθησαν 6 άντρες και 1 γυναίκα, ηλικίες από 31 έως 73 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2017, έχοντας αναπτύξει εκτεταμένη υποδομή παράνομης αναμετάβωσης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Τα μέλη του αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδρομητικών πλατφορμών και υπηρεσιών streaming και το διέθεταν μέσω διαδικτύου σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Κατά τις αρχές, εντοπίστηκε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες χρήστες, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. Για την απόκρυψη της δραστηριότητάς τους, τα μέλη του κυκλώματος εξυπονομούσαν διακομιστές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπηρεσίες VPN, καθώς και συχνή αλλαγή διαδικτυακών διευθύνσεων και ονομάτων τομέων, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους. Πραγματοποιήθηκε στο Δημιαρχιακό Μέγαρο Μεσολογγίου η ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβούλου, Νεκτάριου Μπέκου, ο οποίος εντάσσεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης Αντάμα. Την ορκομοσία τέλεσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, ο κύριος Μπέκος, ο οποίος υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία, αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κύριος Διαμαντόπουλος συνεχάρει το νέο Δημοτικό Σύμβουλο και το ευχήθηκε καλή και παραγωγική θητεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των παρατάξεων για την πρόοδο του Δήμου. Από την πλευρά του, ο Νεκτάριος Μπέκος δήλωσε ότι θα εργαστεί με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και διάθεση προσφοράς με γνώμονα την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των δημοτών. Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες απευθύνει ο Δήμος Θέρμου για την τελετή μνήμης των πεσόντων αεροπόρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στο Μέγα Δέντρο. Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμή στους Νικόλαο Σαλμά, Νικοσταντίνο Κοντογιώργο, Βασίλειο Κουρκούτα, Ευστάθιο Τσίγκα και Ευάγγελο Σταθόπουλο, οι οποίοι θυσιάστηκαν υπηρετώντας με αυταπάρνηση την πατρίδα και τίμησαν μέχρι τέλους τη στολή της πολεμικής αεροπορίας. Ο Δήμος Θέρμου, μέσω του τομέα πολιτισμού, καλεί τους πολίτες να δώσουν το παρόν στην εκδήλωση, αποτείοντας φόρο τιμής και εκφράζοντας το σεβασμό τους στη μνήμη των ηρώων της πολεμικής αεροπορίας. Η τελετή αποτελεί μια συμβολική υπενθύμηση της προσφοράς και της αυτοθυσίας των πεσόντων αεροπόρων, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη τους στις νεότερες γενιές. Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της κυβέρνησης για την προστασία των αγροτών και των μικρών παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΑΠΕ, έως 500 κιλοβάτ, αναδείχνει η βουλευτής Ολοκρανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά με κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε από κοινού με τον κύριο υπεύθυνο ενέργειας του κόμματος, Φραγκίσκο Παρασύρη, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως επισημαίνουν, εκατοντάδες αγρότες και μικροεπενδυτές φωτοβολταϊκών σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές απώλειες εξαιτίας των συνεχών περικοπών στην απορρόφηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και της αναστολής πληρωμών λόγω των αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι οι παραγωγοί δεν ευθύνονται ούτε για τις αδυναμίες του ηλεκτρικού δικτύου, ούτε για τις στρεβλώσεις της αγοράς, ενώ γίνεται αναφορά και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που προβλέπει αποζημιώσεις για αντίστοιχες περιπτώσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται η άνηση μεταχείριση που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, καθώς συλλογικά έργα παραμένουν για χρόνια σε αναμονή σύνδεση για το δίκτυο, την ώρα που μεγάλα επενδυτικά σχέδια προχωρούν με ταχύτητους ρυθμούς. Μεταξύ άλλων, ζητείται η θέσπιση πλαισίου αποζημίωσης για τις απώλειες από τις περικοπές παραγωγής, η διασφάλιση της απορρόφησης ενέργειας που παράγουν τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, η προστασία των μικροεπενδυτών και η επιτάχυνση της σύνδεσης όριμων ομαδικών έργων αγροτών. Οι αγρότες και η μικρή παραγωγή φωτοβολταϊκών δεν μπορεί να γίνονται τα μόνιμα θύματα των αδυναμιών και των στρεβλώσεων του ενεργειακού συστήματος. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη για όλους και όχι προνόμιο των λίγων, δήλωσε η Χριστίνα Σταρακά. Σειρά παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και αναβαθμίζουν τις υποδομές της τοπικής κοινότητας Τριχωνίου, υλοποίησε ο Δήμος Αγρινίου. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν ο ελεχρωματισμός του γηπέδου μπάσκετ, η συντήρηση της παιδικής χαράς, η κατασκευή νέου στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και ο ελεχρωματισμός των εξωτερικών χωρών και της αυλής του σχολικού συγκροτήματος. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέα καλάθια απορριμμάτων σε σημεία της κοινότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Τριχωνίου, το οποίο στεγάζει και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριχωνίου, αποτελώντας ένα σημαντικό χώρο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διαχρονική ναυτική παράδοση της περιοχής διοργανώνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Βοσολογγίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Με τίτλο «Ναυτοσύνη αιώρων», από το αρχαίο Νεώριο, των Ινιαδών έως τους άθλους του Μιαούλη, στα νερά του Μεσολογγίου, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στο ιστορικό κτίριο Συγκρού στην Κατοχή. Στόχος της βραδιάς είναι να αναδείξει τη μακραίωνη σχέση της περιοχής με τη θάλασσα και το υγρό στοιχείο, παρουσιάζοντας σημαντικούς σταθμούς της τοπικής ιστορίας. Η ιστορική διαδρομή ξεκινά από το αρχαίο Νεώριο των Ινιαδών, έναν από τους σημαντικότερους λαξευτούς ναυστάθμους του 4ου αιώνα π.Χ. και φτάνει έως τους νεότερους χρόνους και τους ναυτικούς άθλους του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Όλα τα λιμάνια», προσφέροντας στο κοινό μια βιωματική εμπειρία με αναφορές στην ναυτική παράδοση και την ιστορική μνήμη του τόπου. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά, η οποία συνδυάζει την ιστορική γνώση με την καλλιτεχνική έκφραση, τιμώντας την πλούσια ναυτική κληρονομιά της περιοχής. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
4: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Ράδιο Όραμα.
4: Πάθος.
6: Ράδιο Όραμα.
7: Πάθος.
8: Πάθος.
6: Ράδιο Όραμα.
7: Πάθος
4: για ραδιόφωνο.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
9: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Silias.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69-42-47-27-20.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
5: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
6: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
7: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
13: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. 1. Σίγουρα στο δρόμο σου.
14: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
15: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
16: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
17: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
18: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
17: Από πού την είχατε πάρει?
18: Από το γυροδικείο!
19: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
18: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
19: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
20: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
21: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
20: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
21: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
22: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
23: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
13: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά. Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
24: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
25: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
26: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
24: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
26: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
24: Τηλέφωνο 26410-57-778.
26: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
27: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών.
1: Κρουαζιέρες.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410-58-314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών.

0: 10 23 615 και 6977 23 7928. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
2: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
4: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πυτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πυτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πυτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
7: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
8: Κουλουράκια.
9: Α, δεν ξέρω, ήταν λίγα.
8: Δεν τρέπεσαι λίγο. Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
9: Κοίτα ποιος να μιλάει.
8: Γιατί?
9: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
8: Πρόσεξε, θα πνιγείς.

0: Δολοπλόκα! Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μαζί λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κορμί.
1: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικεία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
2: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
3: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51 177 και 694 77 02 827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλος. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
7: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
7: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
6: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
7: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47 100.
6: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
8: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
9: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
8: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
9: Δηλαδή?
8: Θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
10: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
11: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
10: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 27 940.
10: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
12: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
13: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
12: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

0: εκείνος που για σένα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε σοβαρές καταγγελίες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την επανεκκίνηση της εκτροπής του Αχελώου προχώρησε η Πρωτοβουλία για Δημόσιο Νερό, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση της λειψιδρίας χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την προώθηση μεγάλων έργων και την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών των κέντρων δεδομένων Data Centers. Σύμφωνα με την Πρωτοβουλία, τα Data Centers είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες και υδροβόρες εγκαταστάσεις, με τις απαιτήσεις τους να αυξάνονται λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εκφράζονται ανησυχίες ότι έργα όπως η εκτροπή του Αχελώου και η αξιοποίηση υδροελεκτρικών υποδομών ενδέχεται να συνδεθούν με την κάλυψη των αναγκών πολυεθνικών εταιριών τεχνολογίας. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας έχει τονίσει ότι η υλοποίηση του έργου είναι κρίσιμη για τη διατήρηση των αρδευόμενων καλλιεργειών και την παραμονή του πληθυσμού στην περιοχή, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης των υδάτων. Μέλη της Πρωτοβουλίας για Δημόσιο Νερό υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να δοθεί σε ήπιες μορφές διαχείρισης και εξοικονόμησης, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων παρεμβάσεων και των νέων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που επεκτάθηκε και στο Αγρίνιο πραγματοποίησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, οδηγώντας την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, της Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας, της Σάμου, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, των τοπικών αστυνομικών αρχών και εξειδικευμένων στελεχών της Εταιρείας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων. Συνελήφθησαν 6 άντρες και 1 γυναίκα, ηλικίες από 31 έως 73 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2017, έχοντας αναπτύξει εκτεταμένη υποδομή παράνομης αναμετάβωσης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Τα μέλη του αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδρομητικών πλατφορμών και υπηρεσιών streaming και το διέθεταν μέσω διαδικτύου σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Κατά τις αρχές, εντοπίστηκε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες χρήστες, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. Για την απόκρυψη της δραστηριότητάς τους, τα μέλη του κυκλώματος εξυπονομούσαν διακομιστές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπηρεσίες VPN, καθώς και συχνή αλλαγή διαδικτυακών διευθύνσεων και ονομάτων τομέων, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους. Πραγματοποιήθηκε στο Δημιαρχιακό Μέγαρο Μεσολογγίου η ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβούλου Νεκτάριου Μπέκου, ο οποίος εντάσσεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης Αντάμα. Την ορκομοσία τέλεσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, ο κύριος Μπέκος, ο οποίος υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία, αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κύριος Διαμαντόπουλος συνεχάρει το νέο Δημοτικό Σύμβουλο και του ευχήθηκε καλή και παραγωγική θητεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των παρατάξεων για την πρόοδο του Δήμου. Από την πλευρά του, ο Νεκτάριος Μπέκος δήλωσε ότι θα εργαστεί με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και διάθεση προσφοράς με γνώμονα την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των δημοτών. Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες απευθύνει ο Δήμος Θέρμου για την τελετή μνήμης των πεσόντων αεροπόρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στο Μέγα Δέντρο. Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμή στους Νικόλαο Σαλμά, Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, Βασίλειο Κουρκούτα, Ευστάθιο Τσίγκα και Ευάγγελο Σταθόπουλο, οι οποίοι θυσιάστηκαν υπηρετώντας με αυταπάρνηση την πατρίδα και τίμησαν μέχρι τέλος τη στολή της πολεμικής αεροπορίας. Ο Δήμος Θέρμου, μέσω του τομέα πολιτισμού, καλεί τους πολίτες να δώσουν το παρόν στην εκδήλωση, αποτείοντας φόρο τιμής και εκφράζοντας το σεβασμό τους στη μνήμη των ηρώων της πολεμικής αεροπορίας. Η τελετή αποτελεί μια συμβολική υπενθύμηση της προσφοράς και της αυτοθυσίας των πεσόντων αεροπόρων, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη τους στις νεότερες γενιές. Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της κυβέρνησης για την προστασία των αγροτών και των μικρών παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΑΠΕ, έως 500 κιλοβάτ, αναδείχνει η βουλευτής Ολοκαρανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά με κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε από κοινού με τον κύριο υπεύθυνο ενέργειας του κόμματος, Φραγκίσκο Παρασύρη, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως επισημαίνουν, εκατοντάδες αγρότες και μικροεπενδυτές φωτοβολταϊκών σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές απώλειες εξαιτίας των συνεχών περικοπών στην απορρόφηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και της αναστολής πληρωμών λόγω των αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι οι παραγωγοί δεν ευθύνονται ούτε για τις αδυναμίες του ηλεκτρικού δικτύου, ούτε για τις στρεβλώσεις της αγοράς, ενώ γίνεται αναφορά και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που προβλέπει αποζημιώσεις για αντίστοιχες περιπτώσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται η άνηση μεταχείριση που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, καθώς συλλογικά έργα παραμένουν για χρόνια σε αναμονή σύνδεση για το δίκτυο, την ώρα που μεγάλα επενδυτικά σχέδια προχωρούν με ταχύτητους ρυθμούς. Μεταξύ άλλων, ζητείται η θέσπιση πλαισίου αποζημίωσης για τις απώλειες από τις περικοπές παραγωγής, η διασφάλιση της απορρόφησης ενέργειας που παράγουν τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, η προστασία των μικροεπενδυτών και η επιτάχυνση της σύνδεσης όριμων ομαδικών έργων αγροτών. Οι αγρότες και η μικρή παραγωγή φωτοβολταϊκών δεν μπορεί να γίνονται τα μόνιμα θύματα των αδυναμιών και των στρεβλώσεων του ενεργειακού συστήματος. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη για όλους και όχι προνόμιο των λίγων, δήλωσε η Χριστίνα Σταρακά. Σειρά παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και αναβαθμίζουν τις υποδομές της τοπικής κοινότητας Τριχονίου, υλοποίησε ο Δήμος Αγρινίου. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν ο ελεχρωματισμός του γηπέδου μπάσκετ, η συντήρηση της παιδικής χαράς, η κατασκευή νέου στεγάστρου στο δημοτικό σχολείο, καθώς και ο ελεχρωματισμός των εξωτερικών χωρών και της αυλής του σχολικού συγκροτήματος. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέα καλάθια απορριμμάτων σε σημεία της κοινότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Τριχονίου, το οποίο στεγάζει και τον πολιτιστικό σύλλογο Τριχονίου, αποτελώντας ένα σημαντικό χώρο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διαχρονική ναυτική παράδοση της περιοχής διοργανώνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Βεσσολογγίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Με τίτλο «Ναυτοσύνη αιώρων», από το αρχαίο Νεώριο, των Νινιαδών έως στους άθλους του Μιαούλη, στα νερά του Μεσολογγίου, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στο ιστορικό κτίριο Συγκρού στην Κατοχή. Στόχος της βραδιάς είναι να αναδείξει τη μακραίωνη σχέση της περιοχής με τη θάλασσα και το υγρό στοιχείο, παρουσιάζοντας σημαντικούς σταθμούς της τοπικής ιστορίας. Η ιστορική διαδρομή ξεκινά από το αρχαίο Νεώριο των Ινιαδών, έναν από τους σημαντικότερους λαξευτούς ναυστάθμους του 4ου αιώνα π.Χ. και φτάνει έως τους νεότερους χρόνους και τους ναυτικούς άθλους του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Όλα τα λιμάνια», προσφέροντας στο κοινό μια βιωματική εμπειρία με αναφορές στην ναυτική παράδοση και την ιστορική μνήμη του τόπου. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά, η οποία συνδυάζει την ιστορική γνώση με την καλλιτεχνική έκφραση, τιμώντας την πλούσια ναυτική κληρονομιά της περιοχής. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: ήθελαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
2: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
1: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
2: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
3: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
4: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
6: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
7: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
7: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
10: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
11: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
10: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
11: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
10: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
11: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
10: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
10: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
11: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
10: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
14: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
13: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
15: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
13: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
15: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
13: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 02660.
16: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631 05 55 76 και 6972 21 24 43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
17: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
18: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
19: Ψητοπολείο Θεμελής.
18: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
18: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
19: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
10: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
20: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών, Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
14: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει...

0: αισθητήρα. Σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
1: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
2: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
3: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγα. Στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
4: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
5: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
6: 6976 79 80 23.
7: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33 330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
9: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
11: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με

0: Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενιστή. Θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
1: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
3: Ραδιόραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε σοβαρές καταγγελίες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την επανεκκίνηση της εκτροπής του Αχελώου προχώρησε η πρωτοβουλία για δημόσιο νερό, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση της λειψιδρίας χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την προώθηση μεγάλων έργων και την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών των κέντρων δεδομένων data centers. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία, τα data centers είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες και υδροβόρες εγκαταστάσεις με τις απαιτήσεις τους να αυξάνονται λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εκφράζονται ανησυχίες ότι έργα όπως η εκτροπή του Αχελώου και η αξιοποίηση υδροελεκτρικών υποδομών ενδέχεται να συνδεθούν με την κάλυψη των αναγκών πολυεθνικών εταιριών τεχνολογίας. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας έχει τονίσει ότι η υλοποίηση του έργου είναι κρίσιμη για τη διατήρηση των αρδευόμενων καλλιεργειών και την παραμονή του πληθυσμού στην περιοχή, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης των υδάτων. Μέλη της Πρωτοβουλίας για Δημόσιο Νερό υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να δοθεί σε ήπιες μορφές διαχείρισης και εξοικονόμησης, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων παρεμβάσεων και των νέων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που επεκτάθηκε και στο Αγρίνιο πραγματοποίησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, οδηγώντας την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, της Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας, της Σάμου, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, των τοπικών αστυνομικών αρχών και εξειδικευμένων στελεχών της Εταιρείας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων. Συνελήφθησαν 6 άντρες και 1 γυναίκα, ηλικίες από 31 έως 73 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2017, έχοντας αναπτύξει εκτεταμένη υποδομή παράνομης αναμετάβωσης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Τα μέλη του αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδρομητικών πλατφορμών και υπηρεσιών streaming και το διέθεταν μέσω διαδικτύου σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Κατά τις αρχές, εντοπίστηκε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες χρήστες, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. Για την απόκρυψη της δραστηριότητάς τους, τα μέλη του κυκλώματος εξυπονομούσαν διακομιστές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπηρεσίες VPN, καθώς και συχνή αλλαγή διαδικτυακών διευθύνσεων και ονομάτων τομέων, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους. Πραγματοποιήθηκε στο Δημιαρχιακό Μέγαρο Μεσολογγίου η ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβούλου, Νεκτάριου Μπέκου, ο οποίος εντάσσεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης Αντάμα. Την ορκομοσία τέλεσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, ο κύριος Μπέκος, ο οποίος υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία, αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κύριος Διαμαντόπουλος συνεχάρει το νέο Δημοτικό Σύμβουλο και του ευχήθηκε καλή και παραγωγική θητεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των παρατάξεων για την πρόοδο του Δήμου. Από την πλευρά του, ο Νεκτάριος Μπέκος δήλωσε ότι θα εργαστεί με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και διάθεση προσφοράς με γνώμονα την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των δημοτών. Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες απευθύνει ο Δήμος Θέρμου για την τελετή μνήμης των πεσόντων αεροπόρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στο Μέγα Δέντρο. Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμή στους Νικόλαο Σαλμά, Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, Βασίλειο Κουρκούτα, Ευστάθιο Τσίγκα και Ευάγγελο Σταθόπουλο, οι οποίοι θυσιάστηκαν υπηρετώντας με αυταπάρνηση την πατρίδα και τίμησαν μέχρι τέλος τη στολή της πολεμικής αεροπορίας. Ο Δήμος Θέρμου, μέσω του τομέα πολιτισμού, καλεί τους πολίτες να δώσουν το παρόν στην εκδήλωση, αποτείοντας φόρο τιμής και εκφράζοντας το σεβασμό τους στη μνήμη των ηρώων της πολεμικής αεροπορίας. Η τελετή αποτελεί μια συμβολική υπενθύμηση της προσφοράς και της αυτοθυσίας των πεσόντων αεροπόρων, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη τους στις νεότερες γενιές. Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της κυβέρνησης για την προστασία των αγροτών και των μικρών παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΑΠΕ, έως 500 κιλοβάτ, αναδείχνει η βουλευτής Ολοκαρανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά με κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε από κοινού με τον κύριο υπεύθυνο Ενέργειας του κόμματος Φραγκίσκο Παρασύρη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως επισημαίνουν, εκατοντάδες αγρότες και μικροεπενδυτές φωτοβολταϊκών σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές απώλειες εξαιτίας των συνεχών περικοπών στην απορρόφηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και της αναστολής πληρωμών λόγω των αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι οι παραγωγοί δεν ευθύνονται ούτε για τις αδυναμίες του ηλεκτρικού δικτύου, ούτε για τις στρεβλώσεις της αγοράς, ενώ γίνεται αναφορά και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που προβλέπει αποζημιώσεις για αντίστοιχες περιπτώσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται η άνηση μεταχείριση που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, καθώς συλλογικά έργα παραμένουν για χρόνια σε αναμονή σύνδεση για το δίκτυο, την ώρα που μεγάλα επενδυτικά σχέδια προχωρούν με ταχύτητους ρυθμούς. Μεταξύ άλλων, ζητείται η θέσπιση πλαισίου αποζημίωσης για τις απώλειες από τις περικοπές παραγωγής, η διασφάλιση της απορρόφησης ενέργειας που παράγουν τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, η προστασία των μικροεπενδυτών και η επιτάχυνση της σύνδεσης όριμων ομαδικών έργων αγροτών. Οι αγρότες και η μικρή παραγωγή φωτοβολταϊκών δεν μπορεί να γίνονται τα μόνιμα θύματα των αδυναμιών και των στρεβλώσεων του ενεργειακού συστήματος. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη για όλους και όχι προνόμιο των λίγων, δήλωσε η Χριστίνα Σταρακά. Σειρά παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και αναβαθμίζουν τις υποδομές της τοπικής κοινότητας Τριχονίου, υλοποίησε ο Δήμος Αγρινίου. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν ο ελεχρωματισμός του γηπέδου μπάσκετ, η συντήρηση της παιδικής χαράς, η κατασκευή νέου στεγάστρου στο δημοτικό σχολείο, καθώς και ο ελεχρωματισμός των εξωτερικών χωρών και της αυλής του σχολικού συγκροτήματος. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέα καλάθια απορριμμάτων σε σημεία της κοινότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Τριχονίου, το οποίο στεγάζει και τον πολιτιστικό σύλλογο Τριχονίου, αποτελώντας ένα σημαντικό χώρο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διαχρονική ναυτική παράδοση της περιοχής διοργανώνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Βοσολογγίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Με τίτλο «Ναυτοσύνη αιώρων», από το αρχαίο Νεώριο, των Νινιαδών έως στους άθλους του Μιαούλη, στα νερά του Μεσολογγίου, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στο ιστορικό κτίριο Συγκρού στην Κατοχή. Στόχος της βραδιάς είναι να αναδείξει τη μακραίωνη σχέση της περιοχής με τη θάλασσα και το υγρό στοιχείο, παρουσιάζοντας σημαντικούς σταθμούς της τοπικής ιστορίας. Η ιστορική διαδρομή ξεκινά από το αρχαίο Νεώριο των Ενιαδών, έναν από τους σημαντικότερους λαξευτούς ναυστάθμους του 4ου αιώνα π.Χ. και φτάνει έως τους νεότερους χρόνους και τους ναυτικούς άθλους του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη στην λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Όλα τα λιμάνια», προσφέροντας στο κοινό μια βιωματική εμπειρία με αναφορές στην ναυτική παράδοση και την ιστορική μνήμη του τόπου. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά, η οποία συνδυάζει την ιστορική γνώση με την καλλιτεχνική έκφραση, τιμώντας την πλούσια ναυτική κληρονομιά της περιοχής. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
3: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
4: Το Double Espresso Café.
3: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
4: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
3: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
3: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
3: Double Espresso Café.
4: Διπλή απόλαυση.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες. παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών.
7: Κρουαζιέρες.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58-314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
10: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
11: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
10: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
11: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
12: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
13: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
14: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
15: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
16: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
17: Μήπως να πετάμε τότε.
16: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
18: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
19: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
20: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
19: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
20: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
19: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
20: Καθαριστήρια So Clean.
19: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
20: και Πλατεία 3 Φανάρια.
19: Και στο www.showclean.gr.
18: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
21: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
1: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάση.
17: Μάλιστα.
1: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
17: Μέρι.
1: Έλα.
17: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
1: Γιατί?
17: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
22: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
19: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
22: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: σύστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας.

0: φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
1: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valery Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valery Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valery.gr.
2: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
3: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.
4: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
6: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε σοβαρές καταγγελίες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την επανεκκίνηση της εκτροπής του Αχελώου προχώρησε η Πρωτοβουλία για Δημόσιο Νερό, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση της λειψιδρίας χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την προώθηση μεγάλων έργων και την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών των κέντρων δεδομένων Data Centers. Σύμφωνα με την Πρωτοβουλία, τα Data Centers είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες και υδροβόρες εγκαταστάσεις, με τις απαιτήσεις τους να αυξάνονται λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εκφράζονται ανησυχίες ότι έργα όπως η εκτροπή του Αχελώου και η αξιοποίηση υδροελεκτρικών υποδομών ενδέχεται να συνδεθούν με την κάλυψη των αναγκών πολυεθνικών εταιριών τεχνολογίας. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας έχει τονίσει ότι η υλοποίηση του έργου είναι κρίσιμη για τη διατήρηση των αρδευόμενων καλλιεργειών και την παραμονή του πληθυσμού στην περιοχή, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης των υδάτων. Μέλη της Πρωτοβουλίας για Δημόσιο Νερό υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να δοθεί σε ήπιες μορφές διαχείρισης και εξοικονόμησης, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων παρεμβάσεων και των νέων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που επεκτάθηκε και στο Αγρίνιο πραγματοποίησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, οδηγώντας την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, της Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας, της Σάμου, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, των τοπικών αστυνομικών αρχών και εξειδικευμένων στελεχών της Εταιρείας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων. Συνελήφθησαν 6 άντρες και 1 γυναίκα, ηλικίες από 31 έως 73 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2017, έχοντας αναπτύξει εκτεταμένη υποδομή παράνομης αναμετάβωσης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Τα μέλη του αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδρομητικών πλατφορμών και υπηρεσιών streaming και το διέθεταν μέσω διαδικτύου σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Κατά τις αρχές, εντοπίστηκε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες χρήστες, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. Για την απόκρυψη της δραστηριότητάς τους, τα μέλη του κυκλώματος εξυπονομούσαν διακομιστές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπηρεσίες VPN, καθώς και συχνή αλλαγή διαδικτυακών διευθύνσεων και ονομάτων τομέων, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους. Πραγματοποιήθηκε στο Δημιαρχιακό Μέγαρο Μεσολογγίου η ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβούλου Νεκτάριου Μπέκου, ο οποίος εντάσσεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης Αντάμα. Την ορκομοσία τέλεσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, ο κύριος Μπέκος, ο οποίος υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία, αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κύριος Διαμαντόπουλος συνεχάρει το νέο Δημοτικό Σύμβουλο και το ευχήθηκε καλή και παραγωγική θητεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των παρατάξεων για την πρόοδο του Δήμου. Από την πλευρά του, ο Νεκτάριος Μπέκος δήλωσε ότι θα εργαστεί με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και διάθεση προσφοράς με γνώμονα την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των δημοτών. Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες απευθύνει ο Δήμος Θέρμου για την τελετή μνήμης των πεσόντων αεροπόρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στο Μέγα Δέντρο. Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμή στους Νικόλαο Σαλμά, Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, Βασίλειο Κουρκούτα, Ευστάθιο Τσίγκα και Ευάγγελο Σταθόπουλο, οι οποίοι θυσιάστηκαν υπηρετώντας με αυταπάρνηση την πατρίδα και τίμησαν μέχρι τέλος τη στολή της πολεμικής αεροπορίας. Ο Δήμος Θέρμου, μέσω του τομέα πολιτισμού, καλεί τους πολίτες να δώσουν το παρόν στην εκδήλωση, αποτείοντας φόρο τιμής και εκφράζοντας το σεβασμό τους στη μνήμη των ηρώων της πολεμικής αεροπορίας. Η τελετή αποτελεί μια συμβολική υπενθύμηση της προσφοράς και της αυτοθυσίας των πεσόντων αεροπόρων, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη τους στις νεότερες γενιές. Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της κυβέρνησης για την προστασία των αγροτών και των μικρών παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΑΠΕ, έως 500 κιλοβάτ, αναδείχνει η βουλευτής Ολοκαιρανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά με κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε από κοινού με τον κύριο υπεύθυνο Ενέργειας του κόμματος, Φραγκίσκο Παρασύρη, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως επισημαίνουν, εκατοντάδες αγρότες και μικροεπενδυτές φωτοβολταϊκών σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές απώλειες εξαιτίας των συνεχών περικοπών στην απορρόφηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και της αναστολής πληρωμών λόγω των αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι οι παραγωγοί δεν ευθύνονται ούτε για τις αδυναμίες του ηλεκτρικού δικτύου, ούτε για τις στρεβλώσεις της αγοράς, ενώ γίνεται αναφορά και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που προβλέπει αποζημιώσεις για αντίστοιχες περιπτώσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται η άνηση μεταχείριση που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, καθώς συλλογικά έργα παραμένουν για χρόνια σε αναμονή σύνδεση για το δίκτυο, την ώρα που μεγάλα επενδυτικά σχέδια προχωρούν με ταχύτητους ρυθμούς. Μεταξύ άλλων, ζητείται η θέσπιση πλαισίου αποζημίωσης για τις απώλειες από τις περικοπές παραγωγής, η διασφάλιση της απορρόφησης ενέργειας που παράγουν τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, η προστασία των μικροεπενδυτών και η επιτάχυνση της σύνδεσης όριμων ομαδικών έργων αγροτών. Οι αγρότες και η μικρή παραγωγή φωτοβολταϊκών δεν μπορεί να γίνονται τα μόνιμα θύματα των αδυναμιών και των στρεβλώσεων του ενεργειακού συστήματος. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη για όλους και όχι προνόμιο των λίγων, δήλωσε η Χριστίνα Σταρακά. Σειρά παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και αναβαθμίζουν τις υποδομές της τοπικής κοινότητας Τριχονίου, υλοποίησε ο Δήμος Αγρινίου. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν ο ελεχρωματισμός του γηπέδου μπάσκετ, η συντήρηση της παιδικής χαράς, η κατασκευή νέου στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και ο ελεχρωματισμός των εξωτερικών χωρών και της αυλής του σχολικού συγκροτήματος. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέα καλάθια απορριμμάτων σε σημεία της κοινότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Τριχονίου, το οποίο στεγάζει και τον πολιτιστικό σύλλογο Τριχονίου, αποτελώντας ένα σημαντικό χώρο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διαχρονική ναυτική παράδοση της περιοχής διοργανώνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Βοσολογγίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Με τίτλο «Ναυτοσύνη αιώρων», από το αρχαίο Νεώριο, των Νινιαδών έως στους άθλους του Μιαούλη, στα νερά του Μεσολογγίου, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στο ιστορικό κτίριο Συγκρού στην Κατοχή. Στόχος της βραδιάς είναι να αναδείξει τη μακραίωνη σχέση της περιοχής με τη θάλασσα και το υγρό στοιχείο, παρουσιάζοντας σημαντικούς σταθμούς της τοπικής ιστορίας. Η ιστορική διαδρομή ξεκινά από το αρχαίο Νεώριο των Ινιαδών, έναν από τους σημαντικότερους λαξευτούς ναυστάθμους του 4ου αιώνα π.Χ. και φτάνει έως τους νεότερους χρόνους και τους ναυτικούς άθλους του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Όλα τα λιμάνια», προσφέροντας στο κοινό μια βιωματική εμπειρία με αναφορές στην ναυτική παράδοση και την ιστορική μνήμη του τόπου. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά, η οποία συνδυάζει την ιστορική γνώση με την καλλιτεχνική έκφραση, τιμώντας την πλούσια ναυτική κληρονομιά της περιοχής. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
5: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
6: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Μήλος. Αρτοποιία αλευροποιία.
6: τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμυλο και πετρόμυλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
9: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
10: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
6: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410 56354.
11: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
12: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, Πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
13: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
14: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
13: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
14: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
13: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
14: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
15: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
16: Α, δεν ξέρω, δεν είδα.
15: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
16: Κοίτα ποιον μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
15: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κορμί.
17: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
18: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
19: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
20: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
19: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
20: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
19: Για ατελείωτες βουτιές.
20: 6976 79 80 23.
21: Απανένι Beach Coffee Bar.
22: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
23: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
24: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101,7.

0: Αφρικά.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine, τα πάντα για τη θάλασσα.

0: μπουκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
1: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
2: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
1: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
3: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
3: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
1: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
0: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
8: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
7: Από πού την είχατε πάρει?
8: Από το γυροδικείο!
9: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
8: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
9: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
10: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
6: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
10: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
6: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
11: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr.

0: kpa.gr. Τηλέφωνο 2641 050 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
1: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο. Ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
2: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
3: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
4: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
3: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
3: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
4: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 98 38, και στο metallicakteria.com.
3: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
5: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλ.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε σοβαρές καταγγελίες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την επανεκκίνηση της εκτροπής του Αχελώου προχώρησε η πρωτοβουλία για δημόσιο νερό, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση της λειψιδρίας χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την προώθηση μεγάλων έργων και την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών των κέντρων δεδομένων data centers. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία, τα data centers είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες και υδροβόρες εγκαταστάσεις, με τις απαιτήσεις τους να αυξάνονται λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εκφράζονται ανησυχίες ότι έργα όπως η εκτροπή του Αχελώου και η αξιοποίηση υδροελεκτρικών υποδομών ενδέχεται να συνδεθούν με την κάλυψη των αναγκών πολυεθνικών εταιριών τεχνολογίας. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας έχει τονίσει ότι η υλοποίηση του έργου είναι κρίσιμη για τη διατήρηση των αρδευόμενων καλλιεργειών και την παραμονή του πληθυσμού στην περιοχή, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης των υδάτων. Μέλη της πρωτοβουλίας για δημόσιο νερό υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να δοθεί σε ήπιες μορφές διαχείρισης και εξοικονόμησης, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων παρεμβάσεων και των νέων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που επεκτάθηκε και στο Αγρίνιο πραγματοποίησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, οδηγώντας την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, της Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας, της Σάμου, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, των τοπικών αστυνομικών αρχών και εξειδικευμένων στελεχών της Εταιρείας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων. Συνελήφθησαν 6 άντρες και 1 γυναίκα, ηλικίες από 31 έως 73 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2017, έχοντας αναπτύξει εκτεταμένη υποδομή παράνομης αναμετάβωσης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Τα μέλη του αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδρομητικών πλατφορμών και υπηρεσιών streaming και το διέθεταν μέσω διαδικτύου σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Κατά τις αρχές εντοπίστηκε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες χρήστες, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. Για την απόκρυψη της δραστηριότητάς τους, τα μέλη του κυκλώματος εξυπονομούσαν διακομιστές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπηρεσίες VPN, καθώς και συχνή αλλαγή διαδικτυακών διευθύνσεων και ονομάτων τομέων, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους. Πραγματοποιήθηκε στο Δημιαρχιακό Μέγαρο Μεσολογγίου η ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβούλου Νεκτάριου Μπέκου, ο οποίος εντάσσεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης Αντάμα. Την ορκομοσία τέλεσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, ο κύριος Μπέκος, ο οποίος υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία, αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κύριος Διαμαντόπουλος συνεχάρει το νέο Δημοτικό Σύμβουλο και του ευχήθηκε καλή και παραγωγική θητεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των παρατάξεων για την πρόοδο του Δήμου. Από την πλευρά του, ο Νεκτάριος Μπέκος δήλωσε ότι θα εργαστεί με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και διάθεση προσφοράς με γνώμονα την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των δημοτών. Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες απευθύνει ο Δήμος Θέρμου για την τελετή μνήμης των πεσόντων αεροπόρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στο Μέγα Δέντρο. Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής στους Νικόλαο Σαλμά, Νικοσταντίνο Κοντογιώργο, Βασίλειο Κουρκούτα, Ευστάθιο Τσίγκα και Ευάγγελο Σταθόπουλο, οι οποίοι θυσιάστηκαν υπηρετώντας με αυταπάρνηση την πατρίδα και τίμησαν μέχρι τέλους τη στολή της πολεμικής αεροπορίας. Ο Δήμος Θέρμου, μέσω του τομέα πολιτισμού, καλεί τους πολίτες να δώσουν το παρόν στην εκδήλωση, αποτείοντας φόρο τιμής και εκφράζοντας το σεβασμό τους στη μνήμη των ηρώων της πολεμικής αεροπορίας. Η τελετή αποτελεί μια συμβολική υπενθύμηση της προσφοράς και της αυτοθυσίας των πεσόντων αεροπόρων, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη τους στις νεότερες γενιές. Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της κυβέρνησης για την προστασία των αγροτών και των μικρών παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΑΠΕ, έως 500 κιλοβάτ, αναδείχνει η βουλευτής Ολοκαρανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά με κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε από κοινού με τον κύριο υπεύθυνο ενέργειας του κόμματος, Φραγκίσκο Παρασύρη, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως επισημαίνουν, εκατοντάδες αγρότες και μικροεπενδυτές φωτοβολταϊκών σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές απώλειες εξαιτίας των συνεχών περικοπών στην απορρόφηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και της αναστολής πληρωμών λόγω των αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι οι παραγωγοί δεν ευθύνονται ούτε για τις αδυναμίες του ηλεκτρικού δικτύου, ούτε για τις στρεβλώσεις της αγοράς, ενώ γίνεται αναφορά και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που προβλέπει αποζημιώσεις για αντίστοιχες περιπτώσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται η άνηση μεταχείριση που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, καθώς συλλογικά έργα παραμένουν για χρόνια σε αναμονή σύνδεση για το δίκτυο, την ώρα που μεγάλα επενδυτικά σχέδια προχωρούν με ταχύτητους ρυθμούς. Μεταξύ άλλων, ζητείται η θέσπιση πλαισίου αποζημίωσης για τις απώλειες από τις περικοπές παραγωγής, η διασφάλιση της απορρόφησης ενέργειας που παράγουν τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, η προστασία των μικροεπενδυτών και η επιτάχυνση της σύνδεσης όριμων ομαδικών έργων αγροτών. Οι αγρότες και η μικρή παραγωγή φωτοβολταϊκών δεν μπορεί να γίνονται τα μόνιμα θύματα των αδυναμιών και των στρεβλώσεων του ενεργειακού συστήματος. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη για όλους και όχι προνόμιο των λίγων, δήλωσε η Χριστίνα Σταρακά. Σειρά παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και αναβαθμίζουν τις υποδομές της τοπικής κοινότητας Τριχονίου, υλοποίησε ο Δήμος Αγρινίου. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν ο ελεχρωματισμός του γηπέδου μπάσκετ, η συντήρηση της παιδικής χαράς, η κατασκευή νέου στεγάστρου στο δημοτικό σχολείο, καθώς και ο ελεχρωματισμός των εξωτερικών χωρών και της αυλής του σχολικού συγκροτήματος. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέα καλάθια απορριμμάτων σε σημεία της κοινότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Τριχονίου, το οποίο στεγάζει και τον πολιτιστικό σύλλογο Τριχονίου, αποτελώντας ένα σημαντικό χώρο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διαχρονική ναυτική παράδοση της περιοχής διοργανώνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Βασολογγίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Με τίτλο «Ναυτοσύνη αιώρων», από το αρχαίο Νεώριο, των Ινιαδών έως τους άθλους του Μιαούλη στα νερά του Μεσολογγίου, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στο ιστορικό κτίριο Συγκρού στην Κατοχή. Στόχος της βραδιάς είναι να αναδείξει τη μακραίωνη σχέση της περιοχής με τη θάλασσα και το υγρό στοιχείο, παρουσιάζοντας σημαντικούς σταθμούς της τοπικής ιστορίας. Η ιστορική διαδρομή ξεκινά από το αρχαίο Νεώριο των Ινιαδών, έναν από τους σημαντικότερους λαξευτούς ναυστάθμους του 4ου αιώνα π.Χ. και φτάνει έως τους νεότερους χρόνους και τους ναυτικούς άθλους του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Όλα τα λιμάνια», προσφέροντας στο κοινό μια βιωματική εμπειρία με αναφορές στην ναυτική παράδοση και την ιστορική μνήμη του τόπου. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά, η οποία συνδυάζει την ιστορική γνώση με την καλλιτεχνική έκφραση, τιμώντας την πλούσια ναυτική κληρονομιά της περιοχής. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha. Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά. Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι. Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
0: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
7: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
8: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
8: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
9: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
8: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
9: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
10: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτά.

0: ή κουνελάκι, στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια
1: και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
2: Αχ, οι μικροί μας αθλητές! Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
3: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή? Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
2: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
3: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
3: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
5: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
4: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
5: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
4: Και είσοδος υπέροχη.
5: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
4: Και το μπάρμπεκιου.
5: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
6: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
5: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
6: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 27 940.
7: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
1: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
3: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
3: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
5: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
6: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
5: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
6: Κοίτα ποιον μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
5: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
7: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
8: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
3: Σότο Σόπρα ήρθε. Να

0: πρέπει.
1: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
1: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Άπα Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53. 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4 Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4 Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
7: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
9: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
10: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο.

0: Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641 055 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
1: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
2: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
1: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
2: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
1: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: καλά.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε σοβαρές καταγγελίες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την επανεκκίνηση της εκτροπής του Αχελώου προχώρησε η πρωτοβουλία για δημόσιο νερό, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση της λειψιδρίας χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την προώθηση μεγάλων έργων και την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών των κέντρων δεδομένων data centers. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία, τα data centers είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες και υδροβόρες εγκαταστάσεις, με τις απαιτήσεις τους να αυξάνονται λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εκφράζονται ανησυχίες ότι έργα όπως η εκτροπή του Αχελώου και η αξιοποίηση υδροελεκτρικών υποδομών ενδέχεται να συνδεθούν με την κάλυψη των αναγκών πολυεθνικών εταιριών τεχνολογίας. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας έχει τονίσει ότι η υλοποίηση του έργου είναι κρίσιμη για τη διατήρηση των αρδευόμενων καλλιεργειών και την παραμονή του πληθυσμού στην περιοχή, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης των υδάτων. Μέλη της Πρωτοβουλίας για Δημόσιο Νερό υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να δοθεί σε ήπιες μορφές διαχείρισης και εξοικονόμησης, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων παρεμβάσεων και των νέων επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που επεκτάθηκε και στο Αγρίνιο πραγματοποίησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, οδηγώντας την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, της Αττικής, του Αγρινίου, της Κέρκυρας, της Σάμου, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, των τοπικών αστυνομικών αρχών και εξειδικευμένων στελεχών της Εταιρείας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων. Συνελήφθησαν 6 άντρες και 1 γυναίκα, ηλικίες από 31 έως 73 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη της οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2017, έχοντας αναπτύξει εκτεταμένη υποδομή παράνομης αναμετάβωσης οπτικοακουστικού περιεχομένου. Τα μέλη του αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδρομητικών πλατφορμών και υπηρεσιών streaming και το διέθεταν μέσω διαδικτύου σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Κατά τις αρχές, εντοπίστηκε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες χρήστες, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων υπολογίζεται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. Για την απόκρυψη της δραστηριότητάς τους, τα μέλη του κυκλώματος εξυπονομούσαν διακομιστές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπηρεσίες VPN, καθώς και συχνή αλλαγή διαδικτυακών διευθύνσεων και ονομάτων τομέων, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους. Πραγματοποιήθηκε στο Δημιαρχιακό Μέγαρο Μεσολογγίου η ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβούλου Νεκτάριου Μπέκου, ο οποίος εντάσσεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης Αντάμα. Την ορκομοσία τέλεσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, ο κύριος Μπέκος, ο οποίος υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία, αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κύριος Διαμαντόπουλος συνεχάρει το νέο Δημοτικό Σύμβουλο και το ευχήθηκε καλή και παραγωγική θητεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των παρατάξεων για την πρόοδο του Δήμου. Από την πλευρά του, ο Νεκτάριος Μπέκος δήλωσε ότι θα εργαστεί με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και διάθεση προσφοράς με γνώμονα την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εξυπηρέτηση των δημοτών. Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες απευθύνει ο Δήμος Θέρμου για την τελετή μνήμης των πεσόντων αεροπόρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στο Μέγα Δέντρο. Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμή στους Νικόλαο Σαλμά, Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, Βασίλειο Κουρκούτα, Ευστάθιο Τσίγκα και Ευάγγελο Σταθόπουλο, οι οποίοι θυσιάστηκαν υπηρετώντας με αυταπάρνηση την πατρίδα και τίμησαν μέχρι τέλος τη στολή της πολεμικής αεροπορίας. Ο Δήμος Θέρμου, μέσω του τομέα πολιτισμού, καλεί τους πολίτες να δώσουν το παρόν στην εκδήλωση, αποτείοντας φόρο τιμής και εκφράζοντας το σεβασμό τους στη μνήμη των ηρώων της πολεμικής αεροπορίας. Η τελετή αποτελεί μια συμβολική υπενθύμηση της προσφοράς και της αυτοθυσίας των πεσόντων αεροπόρων, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη τους στις νεότερες γενιές. Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της κυβέρνησης για την προστασία των αγροτών και των μικρών παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΑΠΕ, έως 500 κιλοβάτ, αναδείχνει η βουλευτής Ολοκαρανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά με κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε από κοινού με τον κύριο υπεύθυνο ενέργειας του κόμματος, Φραγκίσκο Παρασύρη, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως επισημαίνουν, εκατοντάδες αγρότες και μικροεπενδυτές φωτοβολταϊκών σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές απώλειες εξαιτίας των συνεχών περικοπών στην απορρόφηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και της αναστολής πληρωμών λόγω των αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι οι παραγωγοί δεν ευθύνονται ούτε για τις αδυναμίες του ηλεκτρικού δικτύου, ούτε για τις στρεβλώσεις της αγοράς, ενώ γίνεται αναφορά και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που προβλέπει αποζημιώσεις για αντίστοιχες περιπτώσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται η άνηση μεταχείριση που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, καθώς συλλογικά έργα παραμένουν για χρόνια σε αναμονή σύνδεση για το δίκτυο, την ώρα που μεγάλα επενδυτικά σχέδια προχωρούν με ταχύτητους ρυθμούς. Μεταξύ άλλων, ζητείται η θέσπιση πλαισίου αποζημίωσης για τις απώλειες από τις περικοπές παραγωγής, η διασφάλιση της απορρόφησης ενέργειας που παράγουν τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, η προστασία των μικροεπενδυτών και η επιτάχυνση της σύνδεσης όριμων ομαδικών έργων αγροτών. Οι αγρότες και η μικρή παραγωγή φωτοβολταϊκών δεν μπορεί να γίνονται τα μόνιμα θύματα των αδυναμιών και των στρεβλώσεων του ενεργειακού συστήματος. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη για όλους και όχι προνόμιο των λίγων, δήλωσε η Χριστίνα Σταρακά. Σειρά παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και αναβαθμίζουν τις υποδομές της τοπικής κοινότητας Τριχονίου, υλοποίησε ο Δήμος Αγρινίου. Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν ο ελεχρωματισμός του γηπέδου μπάσκετ, η συντήρηση της παιδικής χαράς, η κατασκευή νέου στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και ο ελεχρωματισμός των εξωτερικών χώρων και της αυλής του σχολικού συγκροτήματος. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν νέα καλάθια απορριμμάτων σε σημεία της κοινότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Τριχονίου, το οποίο στεγάζει και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριχονίου, αποτελώντας ένα σημαντικό χώρο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διαχρονική ναυτική παράδοση της περιοχής διοργανώνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Βασολογγίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Με τίτλο «Ναυτοσύνη αιώρων», από το αρχαίο Νεώριο, των Νινιαδών έως στους άθλους του Μιαούλη, στα νερά του Μεσολογγίου, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ στο ιστορικό κτίριο Συγκρού στην Κατοχή. Στόχος της βραδιάς είναι να αναδείξει τη μακραίωνη σχέση της περιοχής με τη θάλασσα και το υγρό στοιχείο, παρουσιάζοντας σημαντικούς σταθμούς της τοπικής ιστορίας. Η ιστορική διαδρομή ξεκινά από το αρχαίο Νεώριο των Ινιαδών, έναν από τους σημαντικότερους λαξευτούς ναυστάθμους του 4ου αιώνα π.Χ. και φτάνει έως τους νεότερους χρόνους και τους ναυτικούς άθλους του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Όλα τα λιμάνια», προσφέροντας στο κοινό μια βιωματική εμπειρία με αναφορές στην ναυτική παράδοση και την ιστορική μνήμη του τόπου. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά, η οποία συνδυάζει την ιστορική γνώση με την καλλιτεχνική έκφραση, τιμώντας την πλούσια ναυτική κληρονομιά της περιοχής. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 2641 0 25 776.
5: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
4: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
1: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
1: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
1: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
1: 6976 79 80 23.
7: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
8: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
10: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
11: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
13: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
14: Μήπως να πετάμε τότε.
13: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
15: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
16: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
17: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
16: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
17: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
16: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
17: Καθαριστήρια So Clean.
16: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
17: και Πλατεία 3 Φανάρια.
16: Και στο www.soclean.gr.
15: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
18: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
19: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
20: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
19: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
20: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
19: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
20: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
19: Πακέτα διακοπών.
20: Κρουαζιέρες.
19: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
20: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
19: Τηλέφωνο 26410-58314.
20: Και στο trichonidatravel.gr.
19: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
21: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
14: Μάλιστα.
21: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
14: Μέρι.
21: Έλα.
14: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
21: Γιατί?
14: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
22: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
23: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης, με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu.

0: ειδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
1: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
2: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
3: Το Double Espresso Café.
2: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
3: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
2: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
2: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
2: Double Espresso Café.
3: Διπλή απόλαυση.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα? Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
7: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
8: Με τη μέθοδο Dallas.
7: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
8: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
7: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
8: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
7: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
8: Dallas.
7: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
8: Τηλέφωνα 2641-045-544
7: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.

0: 37.
1: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
2: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
1: Μαμά μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
3: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Εφώνημα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 10.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
5: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
7: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
9: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
10: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
9: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
9: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
10: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
0: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
2: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
11: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
2: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
12: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
2: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
12: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
2: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
13: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
14: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
13: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
14: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
15: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
14: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
16: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
17: Για μυρωδά το καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
18: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
19: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26 41 0 22 990 και 69 42 47 27 20.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
7: Πώς να πάμε, ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
6: Σου έχω λύση που θα σε σώσει.
8: Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
7: Δηλαδή,
8: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
9: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
10: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
9: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26 41 0 27 940.
9: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
11: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο
12: μπορείτε να βρείτε
11: επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26 41 0 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
13: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944

0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
1: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
6: 6976-79-80-23.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
8: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά. Αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
6: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
7: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
8: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
9: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
10: Μήλος. Αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
11: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
10: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
12: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
13: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
14: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, Καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310 55576 και 6972 21 24 43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
15: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
16: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
17: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
18: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
19: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
18: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
19: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
18: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
19: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
18: Πακέτα διακοπών.
19: Κρουαζιέρες.
18: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
19: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410 58 314.
19: Και στο trichonidatravel.gr.
18: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
3: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγας Κλίν. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
4: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
5: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
2: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
6: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
7: Ψητοπολείο Θεμελής.
6: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
6: Πολύο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
7: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
8: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος.

0: Θέατος Παπασημάκης, στο Θέρμο Ετωλοακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440221 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
1: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
2: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410251165.
4: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
7: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942472720.
9: Dayanda Σιλίας. Η τέλεια λύση.
10: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. προϊόντα μακιγιάς Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish, Oza Cosmetics, αποκλειστικά.

0: ιστορικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα: Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
1: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25 776.
2: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.
1: Ραδιόραμα, 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

0: Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με δύο τραγούδια από μια ειδική ομάδα του Ρεμπέτικου. Έχουν μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του. Και μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν απαγορευμένο. Τα χασικλίδικα.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα. Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 26410 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26411 04766. 6945 990 326.
11: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
12: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
13: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
11: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
13: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 57 778.
13: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
14: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
15: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
16: Με τη μέθοδο Dallas.
15: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
16: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
15: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
16: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
15: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
16: Dallas.
15: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
16: Τηλέφωνα 26410 45 544
15: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
17: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
4: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
6: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.

0: θέλαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλη.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
2: Ραδιόραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
4: Ραδιόραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
2: Ραδιόραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
3: Ένα τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Τη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει η ζωή. Να σε καλά, Μανούλα. Πάμε.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.